0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Πρωινό σφαίρα.
3: Μαμά, μου χάλασε το έντερ στο λάπτοπ.
4: Τι είναι αυτό, παιδί μου?
3: Κουμπί.
4: Φέρτε να στο ράψω.
5: Μανούλα.
3: Μάνα.
2: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
6: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς. Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιόφωνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
5: Η ώρα είναι 3:30.
6: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
5: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
6: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
5: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.

0: Μόλις κοίταξε το τραπεζικό μου λογαριασμό, φίλε.
1: Και
0: είναι σαν τη Χαλκιδική.
1: Τι εννοείς?
0: Δεν έχει.
2: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα. Μόνο επιτυχίες.

0: Sport Sfera 989.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Σφαίρα, το ραδιόφωνο σου.

ταξί στο πατάρι κλειστό. Μες στις τσέπες του είχε ψυχουλάκια από σε

0: γιατί μοιάζεις σε μένα. Γιατί μοιάζεις σε μένα.
1: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
2: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
3: Κομματάρες πάντα back to back.
4: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασό.
3: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
1: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Μαρτζόλο. Πρωινό Σφαίρα.
1: Γρηγόρη.
2: Έλα.
1: Τι παθαίνουν τα βλήτα όταν τρομάζουν?
2: Πανικόβλητα.
1: Τι σκοτώνουμε και δεν πεθαίνει?
3: Το χρόνο μας.
1: Μπράβο ρε Νατσάρα. Ωραία. Ποιο είναι το αντίθετο της λέξης φανταστικό?
2: Τι?
1: Λεμονάδα στη Ρόδο.
3: Φανταστικό, έλα.
2: Πού τα σκέφτεσαι βρε
1: Αντί? Άσε τώρα σου λέω. Τι κοινό έχει ο τεμπέλης με τη διοξίνη?
2: Και οι δύο διοξίνουν. Αλόνικο.
1: Τι μάρκα είναι οι νεκροφόρες?
2: Τι μάρκα είναι οι νεκροφόρες? Αυτό και να τελειώσουμε γιατί δεν αντέχω άλλο.
3: Τι μάρκα είναι?
2: Τι είναι?
1: Mercedes.
2: Ένας μικρός Γρηγόρης εμφανίστηκε.
3: Να τους εμφανίστηκε με τα ποδαράκια του.
0: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πάμε και πάμε. Πρωινό Σφαίρα.
4: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Η ώρα είναι 4 και 30 λεπτά.
1: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
2: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ πιεσταυρινούδης.gr.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
0: Σφαίρα.

0: πρωινό Σφαίρα.
1: Έχω το πρόβλημα τώρα εδώ.
2: Τι να λέω.
3: Έχεις πάρει σκυλί.
1: Πήραν, παιδιά μου το, κάτσε ρε. Είναι ένα κουτάβι, ένα κόλλι, το βρήκα σε ένα, τέλος πάντων, ένα ψηλό παρατημένο ρε παιδί μου, κουταβάκι και το μάζεψα. Και πρέπει να του κάνω τώρα εμβόλια, ιστορίες και να δω τι θα το κάνω κιόλας, γιατί μάλλον δεν μπορώ να το γυρίσω πίσω. Έχει ένα θέμα κινητικό με το πίσω το πόδι, δεν το... είναι μαγκωμένο.
3: Πού θα το πάει?
1: Τουλάχιστον του βρήκα όνομα.
2: Τι όνομα?
1: Φλάση.
0: Το πιο διάσημο κόλλεϊ του κόσμου επιστρέφει.
3: Το τι είχες βρει και ήχο.
2: Αυτό τι βρήκαμε.
3: Δεν τον αντέχω.
0: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα. Μόνο Σφαίρα.
4: Μόνο επιτυχίες.

0: 989 Σφαίρα. Η ώρα είναι 5.
1: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Τελικά αυτό που ακριβώς κατάλαβα είναι ότι, παιδιά, μετά από 3 πιτόγυρα, όταν τρως και μια πάστα, αυτό είναι συμπλήρωμα διατροφής.
2: Συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης
1: πάστας.
0: 6 με 7, 8,
3: 9, 10.
0: 6 με 10. Πάμε και πρωτοβουλία. Πρωινό Σφαίρα.
4: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr, κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασόν.
2: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 5 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Ιταλιάνο.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710 22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα.
4: Σφαίρα

0: πρωινό Σφαίρα.
1: Μια βάφτιση απέναντι που κάναμε ένα γύρισμα και θα τη βάφτισαν με δύο ονόματα. Χλόη Ειρήνη.
2: Χλόη Ειρήνη.
1: Πώς τη φωνάζεις αυτή την κοπέλα? Χλωρίνη. Δεν είναι δυνατόν.
0: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πάμε και πάμε. Πρωινό Σφαίρα.
3: Σφαίρα. Τώρα. Περισσότερη μουσική στο ραδιόφωνο σου.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.

0: Λοιπόν, έχω τρόπους επικοινωνίας. Έχω Instagram, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Έχω Viber 6936-101022 και στο Viber και εκεί μπορείτε να μας στέλνετε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας και γενικότερα ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Ρε παιδί μου, τις σκέψεις σας, τον προβληματισμό σας, το άγχος σας, την ανάγκη σας. Ό,τι θέλετε, όποτε θέλετε, εδώ είμαστε εμείς να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, να τα συζητήσουμε όλα. Τώρα, να σας πω επίσης για κάτι πολύ ωραίο. Ο πιο μεγάλος ποδηλατικός αγώνας της χώρας ξεκινά και ο λόγος για τον ΔΕΗ Tour of Ελλάς 2026 που επιστρέφει για πέμπτη χρονιά με τη στήριξη και την ενέργεια της ΔΕΗ. Από τις 6 έως τις 10 Μαΐου, 120 αθλητές, ανάμεσά τους και ποδηλάτες της εθνικής μας ομάδας, θα διανύσουν 863,8 χιλιόμετρα σε 5 ημέρες, περνώντας από 44 δήμους, ενώνοντας τα Γιάννενα με την Αθήνα. Στόχος αυτής της σπουδαίας διοργάνωσης είναι να γνωρίσουμε την αγωνιστική ποδηλασία, να χειροκροτήσουμε την προσπάθεια των αθλητών και να στηρίξουμε το ποδήλατο ως μέσο εναλλακτικής πράσινης μετακίνησης. Περισσότερες πληροφορίες στο ellaspavlatour.gr. Αυτά είναι τα ωραία τα νέα και έρχονται από τη ΔΕΗ. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο, μη φύγει κανείς. Λοιπόν, παιδιά, επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ ώρα, θα σας το πω εντάχει. Ο Αριστοτέλης έστειλε το δίλημα για σήμερα. Ο Αριστοτέλης, από ό,τι έχω καταλάβει και θα σας τα πω πολύ γρήγορα, είναι ένα παιδί από μια ευκατάστατη οικογένεια. Έχει και εκείνος, δουλεύει πάρα πολύ.
1: Ποιος έστειλε το μήνυμα?
0: Ο Αριστοτέλης, ο ίδιος.
2: Τώρα, μόλις αυτό είπε.
0: Είναι κάτι που συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα αυτό. Ο Αριστοτέλης, παιδιά, θα σας το πω έτσι πολύ αυτό. Είναι πλούσιος ο άνθρωπος. Έχει πολλά χρήματα.
1: Ναι, πήγαμε, το καταλάβαμε.
3: Βέβαια, γι' αυτό το λένε Αριστοτέλης. Ο Νάσης.
0: Ακριβώς. Ο Αριστοτέλης, λοιπόν, στις 16 Ιουνίου παντρεύεται με τη γυναίκα του.
2: Τρομερό.
0: Το θέμα όμως είναι ποιο. Είναι μια κοπέλα που λέει την ερωτεύτηκα, λέει πάρα πολλά πράγματα εδώ πέρα, την ερωτεύτηκα πάρα πολύ γιατί είναι μια απλή γυναίκα, γιατί έδειξε ότι με ερωτεύτηκε και εκείνη, εγώ είχα σκοπό να μην παντρευτώ ποτέ, αλλά εκείνη μου έκανε η γυναίκα το κλικ, δεν πίστευα στο γάμο, δεν ήθελα να παντρευτώ, δεν μου αρέσει όλη η διαδικασία, αλλά εκείνη μου το έβγαλε και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Προχθές λοιπόν, επειδή συζούμε εδώ και αρκετό καιρό με την μέλουσα σύζυγό του, δεν μας λέει το όνομά της για ευνόητους λόγους,
3: ενώ μέσα... το δικό του το λέει Αριστοτέλης και πλούσιο. Πώς να είναι.
0: Μπήκε μέσα στο σπίτι.
3: Πολύ. Με αγροκοιτάζει. Γιατί με αγροκοιτάζει?
0: Και σήκωσε, άκουσε να χτυπάει το τηλέφωνο. Η γυναίκα του ήταν κλειδαμπαρωμένη μέσα στο δωμάτιο, ήταν ξαπλωμένη. Σήκωσε λοιπόν το τηλέφωνο από το σαλόνι ο Αριστοτέλης και άκουσε τη γυναίκα του να το έχει σηκώσει ήδη από το δωμάτιο και να μιλάει με τη μαμά της.
2: Είναι double.
0: Ακριβώς, κάπως έτσι λέγεται. Και άκουσε να της λέει ότι εγώ δεν θέλω να παντρευτώ. Δεν είμαι ερωτευμένη μαζί του, δεν τον αγαπάω και μη μου το κάνεις αυτό. Και της είπε όχι, θα τον παντρευτείς, να φτιάξεις τη ζωή σου, να αποκατασταθείς, να έχεις δικαιώματα. Μου τα στέλνει τώρα ο Αριστοτέλης στο mail και το διάβαζε, είναι 2,5 σελίδες.
1: Αποκλείται να το στέλνει ο ίδιος ο Αριστοτέλης.
0: Ο Αριστοτέλης.
1: Ή το στέλνει φίλος του, ή το στέλνει καμιά θιά του, ή το στέλνει κάποια.
0: Όχι, αφού του βλέπω και το mail.
2: Τέλος χορέψα τον μπάλο.
0: Και άκουσε με λίγο και δεν ξέρω, λέει, τι να κάνω, γιατί την άκουσα να παίρνει συμβουλές από τη μαμά της να με παντρευτεί ενώ δεν θέλει.
1: Να σκοτεινά να φύγει, ρε φίλε. Τι ναι, να κάνεις,
0: δεν είναι τόσο
1: τι.
0: Απλά τα πράγματα. Γιατί λέει, μην βιαστείτε να μου πείτε να χωρίσεις όπως λέτε πάντα.
3: Είναι
0: όχι. Γιατί λέει, εγώ είμαι καψούρης, είμαι ερωτευμένος, είναι η μοναδική γυναίκα που μου το έβγαλε αυτό, η μοναδική γυναίκα που θέλησα να την παντρευτώ.
1: Έτσι όπως σε βλέπω. Και πέστε μου, σε βλέπω και με βλέπεις, Αλέξανδρε, θα στο βγάλει κι άλλη.
0: Και πέστε μου, λέει.
3: Έλα, Αλέξανδρο, Αριστοτέλη.
1: Έλα, Αριστοτέλη μου, καλημέρα.
0: Και πέστε μου, λέει, τι να κάνω, γιατί εγώ στις 16 Ιουνίου παντρεύομαι. Άκουσα αυτό την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν της έχω πει, λέει, ακόμα τίποτα.
3: Να την πάρει, μωρέ, και τι είναι, λεφτά έχει.
1: Άκου εδώ.
3: Να την πάρει.
2: Θα σε ερωτευτείς μετά.
0: Αριστοτέλη. Τίνω να σας πω στο κλείσιμο. Τίνω να σας πω ότι δεν με νοιάζουν αυτά που άκουσα. Ότι εγώ είμαι ερωτευμένος, τι θέλω.
3: Άμα δεν τον νοιάζω, την πάρει. Τι έγινε, δεν πειράζει.
2: Ναι.
3: Θα ξέρει κιόλας τι του γίνεται.
0: Τι σκατιά.
3: Ενώ άλλοι παίρνουν κάποιους και δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Τουλάχιστον αυτός ξέρει.
0: Τι σκατόψυχη πεθερά όμως είναι αυτή εδώ που τα λέμε.
3: Γιατί, μια χαρά. Φροντίζει για την κορούλα τη.
2: Μια χαρά τα είπε.
3: Άλλοι που το κάνουν και νομίζουν ότι κάνουν κάτι άλλο, δεν πειράζει. Αυτή το κάνει με ειλικρίνεια.
0: Δεν το κάνει με ειλικρίνεια. Στην κόρη τη τα έλεγε.
3: Στην κόρη τη με ειλικρίνεια. Τι θα του πει του ίδιου. Άμα τη ρωτήσει όμως τώρα, θα του πει. Δεν νομίζω να τα αρνηθεί.
0: Δεν έχω πει, λέει, να μην σα πω ότι μου έχουν περάσει πολλά από το μυαλό.
3: Όπως.
0: Να το αποκαλύψω τη μέρα του γάμου.
4: όλο αυτό που έγινε και όλο αυτό που άκουσα.
3: Τι θα αποκαλύψει κι αυτός?
4: Ότι άκουσα ότι...
5: Σας κάλεσα σήμερα εδώ να σας πω ότι την άκουσα μιλάει με τη μαμά της και είπε ότι δεν με θέλει καθόλου.
4: Νάνση, σταμάτα να υποστηρίζεις την πατσαβούρα, την πεθερά και την άλλη την ηλίθια τη γυναίκα.
3: Υποστηρίζω τον έρωτα του Αριστοτέλη για την γυναίκα αυτή που του έκλεψε την καρδιά.
4: Μα είναι όμως από τη μία πλευρά μόνο. Είναι 50% έρωτας. Από την άλλη δεν είναι.
3: Καλέ, δεν πειράζει. Ξέρεις πως οι έρωτες φαίνονται να είναι 100% και από τις δύο πλευρές και δεν υπάρχουν.
2: Τον ερωτευτεί μες στο γάμο.
4: Άρα λοιπόν εσύ λες να συνεχίσει να κάνει κανονικά το γάμο.
3: Άμα γουστάρει να το κάνει, δεν του κόψουμε εμείς το όνειρο.
1: Ποιον, σας άφησε ένα δευτερόλεπτο που πήρε ένα μήνυμα. Ποιον?
4: Ότι η Νάνση λέει να την παντρευτεί, να συνεχίσει και να κάνει το γάμο κανονικά.
3: Δεν πειράζει.
2: Μπράβο, Νάνση, μπράβο.
3: Αυτό δεν τον πειράζει, παιδιά.
1: Λοιπόν, μακριά Αριστοτέλη, φύγε, εξαφανίσου. Σου δόθηκε μια τεράστια ευκαιρία.
4: Ναι, και τι να κάνω, λέει, που
1: σε έβαλε ο Θεός και σήκωσε το τηλέφωνο την ίδια στιγμή. Θα πάθαινες μεγάλη νύλα, αδερφέ.
3: Άκουσε με.
1: Αυτό το μεγάλο δώρο που έγινε που σήκωσε το τηλέφωνο.
4: Είναι πολλά στη μέση.
1: Τίποτα δεν είναι στη μέση.
4: Είναι κοινωνική κατακραυγή.
1: Βεβαίω από τη στιγμή που δεν
4: υπάρχει. Ποια
1: κοινωνική κατακραυγή και βλακίες, ρε. Θα κάνω το εγώ τη ζωή μου. Και ειδικά που δεν υπάρχουν και
3: παιδιά. Κοινωνική κατακραυγή είναι πολύ μεγάλο γεγονό. Γρηγόρη, όχι, αυτό πρέπει να το σκεφτούμε.
1: Κορυδεύει, άκουσε με τώρα πάλι. Άσε με να μιλήσω λίγο.
4: Πώς θα πω στον κύκλο μου ότι ακυρώνω το γάμο?
1: Θα με σκάσετε εδώ μέσα και που δεν μιλάω.
4: Γιατί ακυρώνω το γάμο?
3: Ναι, ναι, ναι, παιδιά, αυτό είναι ένα. Πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Μην το κάνει ποτέ για κανένα λόγο να παντρευτεί.
1: Σε παρακαλώ. Λοιπόν, δεν υπάρχει. Έτσι!
4: Βάλε το κουλάδι σου μπροστά! Κοίτα εδώ και μέσα τα μικρόβια τώρα.
3: Βγήκε καινούριο Dyson. Εγώ αυτό έχω να σα πω μόνο
1: κορίτσια. Τώρα θα σου πω τώρα πολύ σοβαρά. Να σε μην το χαλά γιατί αυτά παίζονται και επανάληψη.
3: Συγγνώμη.
1: Λοιπόν,
4: σεβάσου την επανάληψη ενώ και εμάς.
1: Γιατί στην επανάληψη ακούγεται καλύτερα.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, άκουσε με λίγο να σου πω: αφού δεν υπάρχουν και παιδιά, θα κάτσει να το σκεφτεί ο Αριστοτέλης διπλά και τριπλά. Αν υπήρχε παιδί.
3: Ναι, μπορούσε, να περιμένει να κάνουν ένα παιδί και μετά να χωρίσουν.
1: Ένα λεπτό θα το συζητούσα. Τι θα κάνει παιδί, Αριστοτέλη, με αυτή τη γυναίκα
2: ναι.
1: Που άκουσε να λέει ότι απλά είναι με τα λεφτά σου, με κοροϊδεύει.
4: Το λες και γελάς τώρα. Ξέρεις πόσες φορές το τελευταίο διάστημα έχω ακούσει τη φράση να κάνω ένα παιδί και α χωρίσω?
1: Πολλές. Μάλλον δεν ξέρουν τι του έρχεται.
4: Πάρα πολλές.
1: Μάλλον σε κανένα δεν ξέρει τι έρχεται αυτό. Δεν ξέρει κανένα τι συμβαίνει.
3: Ο Αριστοτέλης δεν θέλει να χωρίσει. Ποιο είναι το πρόβλημά σα?
1: Ρε, να σε παρακαλώ, άσε με να πάω σπίτι να πιω ένα. Ήρθα να πάρω ένα κομματάκι ψωμί, να φάω ένα γλυκό ψωμί της Ξενιθιάς. Έφυγα από τη Θεσσαλονίκη να έρθω να δουλέψω. Ένα γλυκό ψωμί της Ξενιθιάς.
4: Το ότι όλη η Θεσσαλονίκη σε έχετε μαζευτεί στην πρωτεύουσα.
3: Μας κουβαλήθηκες εδώ και μας παίρνετε τις δουλειές.
4: Κάνετε καριέρα στην πρωτεύουσα.
1: Σου παίρνουμε τις δουλειές. Εσένα που σε φώναξε εδώ και δούλεψες, έτσι.
4: Ναι.
1: Αυτό είναι να δαγκώσει το χέρι που μετά
4: είσαι. Όλοι, και εσύ και η Χριστίδου και τη Θοδωρίδου, όλες μαζεύτε.
1: Να με δαγκώσει
4: και
1: το χέρι.
4: Και πηγαίνετε πίσω στη Θεσσαλονίκη σας.
2: Θα το στηρίξω.
1: Να το στηρίξω.
4: Όλοι!
2: Πάτε στην πόλη
4: όλοι.
2: Σας. Να πάτε
3: εκεί.
2: Να φύγετε.
3: Πλατεία Αριστοτέλους και οι
4: άλλοι είναι εκεί. Και η Σκορδά και τη Σκορδά πάρε μαζί.
3: Φραπεδούμε όλοι εκεί. Φραπεδούμε να κάθεστε να ράζει. Να βλέπετε Βερμαϊκό. Τέλειο. Τέλεια τα καράβια να
4: στην πρωτεύουσα και πάρε όλε τι εκπομπέ. Για μαζευτείτε στην πόλη σα.
3: Έλα, σπιτάκι.
1: Αριστοτέλη μου, σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, φίλε, να ξυπνήσεις το πρωί αύριο και να
4: και το ρέμο μαζί, μην ξεχάσω.
1: Και στην ευχή.
2: Με τα καλαμάκια σας και τα σουβλάκια σας και τα αυτά σας.
3: Ναι, να τρώτε και τις μπουγάτσες σας.
1: Στο καλό και στην ευχή της Παναγίας.
3: Να γουστάρετε. Άσε μας εμάς τώρα με τον Αριστοτέλη να δούμε τι θα γίνει. Γουστάρεις, Αριστοτέλη, πάρ' την, αγόρι μου.
4: Και εγώ αυτό θα του πω να την.
3: Πάρτινα εκεί πέρα να ηρεμήσεις.
1: Να σου πω κάτι, έτσι όπως λένε οι Αθηναίοι. Πάρτινα.
6: Ορμάσε το Μάι.
7: Και ποιος είμαι ένα.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Τι ωραία ρε παιδί μου τώρα που βλέπω έξω από το παράθυρο έτσι τον ήλιο σιγά σιγά να βγαίνει και να φωτίζει τον αττικό ουρανό. Τι ωραίο, ήρθε στο μυαλό μου έτσι καλοκαίρι, μπαλκόνι, θάλασσα από κάτω ή και παραλία, ταβερνάκι ή και καφετέρια στην παραλία, θάλασσα από κάτω και ένας ωραίος ελληνικός καφές. Δεν ξέρω για εσάς αλλά εγώ σοκαρίστηκα ευχάριστα με το ή θα μου πείτε τώρα. Είδα ότι βγήκε ελληνικός καφές με γεύσεις. Πρώτη φορά βλέπω τέτοιες γεύσεις στον ελληνικό καφέ, η αλήθεια είναι. Λουμίδης Παπαγάλος, έκαστος, με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Το λες και γεμίζει το στόμα σου, ρε παιδί μου, και όταν το μυρίσεις κιόλας, πριν καν πιεις την πρώτη γουλιά. Λοιπόν, πήρα και τις δύο να τις δοκιμάσω και αυτό που μου άρεσε είναι ότι κρατάνε την γεύση του ελληνικού καφέ σε ισορροπία με το άρωμα. Έτσι πίνεις τα πρωινά και τα απογεύματα, ένα χαλαρωτικό γλυκό καφεδάκι. Κάθε εβδομάδα εδώ θα τα δώσουμε δώρο. Κάθε εβδομάδα δύο τυχεροί θα κερδίσουν τον ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο. Πείτε μας και σας ποια σας αρέσει περισσότερο και στείλτε μήνυμα στο 19619. Γράφετε σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και όνομα, τεπώνυμο και ηλικία, αποστολή στο 19619 με χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS. Αυτό από τη μία. Από την άλλη να πω καλημέρες. Καλημέρα στη Μάρθα, καλημέρα στον Αλέξανδρο από την Αγία Παρασκευή, στο Γρηγόρη που μας ακούει από τα Γιάννενα, στην Αλεξάνδρα που μας ακούει από την Πάτρα, στην Πτολεμαΐδα, στη Σπάρτη την αγάπη μου και τα φιλιά μου που μάλλον δεν θα τα καταφέρω φέτος εκτός απρόπτου να έρθω στην Ελαφώνουσα και πόσο στεναχωριέμαι. Και μια καλημέρα σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό. Και επειδή διαβάζω τα μηνύματά σας, μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα και με ρωτάτε για το Sfera Password, τη διαγωνισμάρα μας, γιατί κάνουμε δώρο αυτοκινητάρα MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Ακούτε το Sfera Password στον αέρα. Στέλνετε μήνυμα στο Viber 6936 1010 22, Sfera Password και ονοματεπώνυμο. Γίνεται η κλήρωση, σας παίρνουμε τηλέφωνο, μας λέτε το Sfera Password και μπήκατε στην κλήρωση. Τον επόμενο μήνα το δίνουμε. Τον επόμενο μήνα ένας άνθρωπος θα κερδίσει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Και τι αυτοκίνητο? MG3 Hybrid Plus. Τι άλλο θέλεις? Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο με τα νέα για τον καιρό.
1: Ονομάσαι το Μάι.
2: Και ποιος είμαι?
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: 1881
3: 1961
4: 5050
3: 1471
5: Ναι!
6: 12-12
5: Μπράβο!
2: 19-40
5: Ναι!
1: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι. Με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102,2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
1: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
10: Γεια!
11: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
10: Ναι, κάποια προτίμηση!
11: Τι να φτύρα μωρέ, πώς τη λένε, εκείνοι που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε, που πίνουνε μπύρα, που τσουγκρίζουνε όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι, αυτή την μπύρα! Κατάλαβες!
1: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού. Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
11: Με τον αφρό που πέφτει ρε στο ψηλό το ποτήρι.
10: Να βάλω ένα κρασάκι.
12: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Nickel Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
14: Σπυρό.
15: Τι είναι πάλι?
14: Είμαι απογοητευμένη. Μια φορά είπα κι εγώ να πάω για τένις και τα γήπεδα ήταν χάλια.
15: Δηλαδή?
14: Ήταν διαλυμένα τα δάπεδα.
15: Και τι στεναχωριέσαι, βρε κουτό. Πες τους να βάλουν Tartan System της Cosmochrome και τα γήπεδα θα γίνουν πάλι καινούρια.
14: Στο τένις.
15: Και στο τένις και στο μπάσκετ και στα προάβλια των σχολείων. Πιστοποιημένο σύστημα βαφής αθλητικών δαπέδων. Αυτή είναι η λύση.
14: Tartan System της Cosmochrome και φύγαμε για παιχνίδι.
15: Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και
4: της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Σφαίρα Viber 6936 10122.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2. Ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρό μας και για σήμερα, 5η 7 Μαΐου 2026. Είναι Πρωινό Σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος πίσω από το μικρόφωνο. Νίκος Καλούδης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Και σκεφτείτε το καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και η παρέα στο αυτοκίνητο χωρίς άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια. Απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με Venturi Sferis. Το ταξίδι ξεκινά με το πλοίο, από το πλοίο μάλλον. Χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι, φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Εγουμενίτσα Μπάρι, ενώ με το αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com και κάνε το φετινό σου καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός ακροατής κερδίζει εισιτήρια μεταπιστροφής για δύο άτομα με καμπίνα με αυτοκίνητο. Η κλήρωση για τον νικητή της εβδομάδας θα γίνεται κάθε Παρασκευή. Άρα τώρα στέλνεις μήνυμα στο Viber χωρίς καμία χρέωση τη λέξη Venturi Sferis και ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber 6936 10 10 22. Καλουδάκο μου, είμαι έτοιμος για τα νέα για τον καιρό, πάτα το να ξεκινήσω.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα
2: 989 Σφαίρα.
3: Η ώρα είναι 6 και 30 λεπτά.
4: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
5: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
4: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
5: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
3: Σφαίρα 102,2. Το πρώτο πρωινό του ραδιοφώνου, τώρα στο Σφαίρα 989.
0: Στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει για τα νέα για τον καιρό με κάθε λεπτομέρεια, και όσο πλησιάζουμε προς το Σαββατοκύριακο να μας πει και για το Σαββατοκύριακο έτσι 2-3 πράγματα. Θα τον ρωτήσουμε, μην αγχώνεστε, θα τον πάρω εγώ ένα τηλέφωνο, το σακούλι μου, το γλυκό. Καλημέρα Σάκη μου αν μας ακούς. Λοιπόν, στις ζεστές μέρες με έντονους ρυθμούς και πολλές υποχρεώσεις, η σωστή ενυδάτωση γίνεται πιο σημαντική από ποτέ, ειδικά για τις γυναίκες που συχνά, ρε παιδί μου, βάζουν τον εαυτό τους σε δεύτερη προτεραιότητα. Ο οργανισμός χάνει υγρά και ηλεκτρολίτες, γι' αυτό χρειάζεται σωστή αναπλήρωση. Θα σου μιλήσω για το, κάτσε να το πω σωστά, Dextrolite Plus Orange. Dextrolite Plus Orange, με υπέροχη γεύση πορτοκάλι και φιλικό οξύ, αποτελεί μια πρακτική και ισορροπημένη επιλογή για την καθημερινότητά σου. Απλά διαλύεις ένα δισκείο σε νερό και συνεχίζεις δυναμικά τη μέρα σου. Δοκίμασε και τις υπόλοιπες γεύσεις της σειράς για ενυδάτωση που πραγματικά προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή.
6: Ζήσε μα ήμουν να φας.
7: Μια καλαμαράκια, μια χωριάτικη, μια τζατζίκη, μια χειροσαλάτα, δύο φάβες και ψωμί και σούπα.
6: Αν έχει.
8: Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινάω.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Θέλω η αλήθεια είναι να πω μια μεγάλη καλημέρα σε όλους εσάς που μας έχετε στείλει τα μηνύματά σας και πραγματικά είσαστε πάρα μα πάρα πολύ και πραγματικά σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, όσοι επισκεφθούν ένα κατάστημα Lidl αυτή την εβδομάδα θα πούνε αριγκάτο, γιατί τώρα στα Lidl σου προσφέρουν πάνω από 50 επιλογές ασιατικών προϊόντων της σειράς Vitasia, φέρνοντας τις πιο εκλεκτές γεύσεις της από Ανατολή στο πιάτο σου. Δοκίμασε σόμπα noodles και σάλτσα τεριάκι για παραδοσιακές συνταγές, γκιόζα με γαρίδα, chicken strips ή γαρίδες νομπάσι. Ελπίζω να τα λέω σωστά. Αν δεν τα λέω σωστά, δικαιολογήστε με. Και ένα γρήγορο και νόστιμο ρεκτικό. Λοιπόν, όλα αυτά, μη χάνεις χρόνο, έλα στα Lidl και απόλαυσε τα καλύτερα της ιαπωνικής κουζίνας Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει. Να πω μια καλημέρα στον Αλέξανδρο που ετοιμάζει, λέει, βαλίτσες, γιατί είναι από τους αδειούχους του Μαΐου. Και ναι, είναι ένα θέμα αυτό το οποίο ήθελα να το συζητήσουμε, γιατί δεν είναι όλοι οι προνομιούχοι Ιούλιος Αύγουστος να παίρνουν τα φιλέτα που λέμε, φιλέτο 15 με 30 Ιουλίου ή 1η με 30 Αυγούστου. Είναι και οι αδειούχοι που σου λέει τώρα μπορούμε. Θέλεις, είσαι και λίγο καινούριος, ας πούμε, το λένε και αυτό. Πρέπει προηγούνται οι παλιοί να πάρουν άδειες και είναι πολλοί που παίρνουν μέσα στο Μάιο άδεια και ετοιμάζονται να πάνε διακοπές τώρα. Ναι, γιατί όχι, και να πάτε και να περάσετε υπέροχα και να σου πω και κάτι. Πιο καλά θα περάσεις εσύ, γιατί θα είναι και πιο ποιοτικές οι διακοπές σου, πιστεύω. Λέμε τώρα έτσι για να κοιτάμε πάντα τη θετική πλευρά του νομίσματος και να βλέπουμε τα θετικά σε όλες τις καταστάσεις. Να τα λέμε και αυτά. Εμείς θα πάμε με τη μάζα Ιούλιο-Αύγουστο τώρα. Έτσι είναι. Μα πώς. Όχι, όχι. Εσύ είσαι ο τυχερός της ημέρας, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, όπως ακούσατε, έρχεται και στην Ελλάδα ο περιορισμός των social στα παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών. Αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητη μια κοινή συμφωνία μεταξύ γονιών και παιδιών που θέτει βασικούς κανόνες για τη χρήση του ίντερνετ, των social media και των κινητών συσκευών. Σε έναν κόσμο που είναι συνεχώς online, η ανάγκη για προστασία και ισορροπία είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Η Vodafone αναγνωρίζει αυτή τη διπλή ανησυχία και προσφέρει λύσεις όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και να θέτουν υγιή όρια. Έτσι, η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής περισσότερα στο vodafone.gr. Για πάμε να θυμηθούμε λίγο τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Κλείνουμε σιγά σιγά, έτσι. Μάλλον δεν κλείνουμε, ανοίγουμε, γιατί έρχεται Γρηγόρης, Γιώργος και Νάνση.
1: Σ' ακούμε.
0: Διλήμματα καρδιάς, συναισθήμα μου που
1: με πας. Δεν ένωσε τραγουδήσεις, να πεις το δίλημα ένωσε.
0: Ο Κυριάκος έστειλε σήμερα.
1: Ο Μητσοτάκης.
0: Ναι. Πρωθυπουργάρα μου.
1: Έχει προβλήματα στην Ευρώπη.
0: Στα διλήμματα κατάτησες.
1: Εδώ φτάσαμε να λύνουμε εμείς. Του κράτους.
0: Την εξωτερική πολιτική μου με της χώρας. Λοιπόν, ο Κυριάκος έστειλε μήνυμα. Θα το τζακίσω τον άτιμο, έχει τίτλο το mail.
1: Θα το τζακίσω τον άτιμο. Όπαρε, όπαρε Κυριάκο.
0: Θα το ξεφτυλίσω. Θα βγω σε όλες τις εκπομπές, θα βγω σε όλα τα κανάλια για να μην σας πω, λέει κιόλας, ότι προσπαθώ, λέει, να βγω στο Beat the Bomb και στο Σφαίρα Courier και στο Σφαίρα Password. Δεν ξέρω που αλλού προσπαθεί να βγει. Για να τον ξεφτυλίσω, λέει, τον άτιμο.
1: Αυτές τις απειλές. Ξέρεις πως έχει κόσμο πολλά απειλή. Για να δω όταν θα βγείτε μετά, θα είσαστε έτοιμοι για αυτά που θα ακούσετε.
0: Ναι, Γρηγόρη μου, ναι, Γρηγόρη μου.
1: Έχει κοσμάκι που λέει τέτοια. Για
2: λοιπόν, σταματήστε να απειλείτε.
0: Μη σας τα πολυλογώ. Πανέμορφος κούκλος, θα το παραδεχτώ, λέει, γιατί είμαι δίκαιος και αντικειμενικός. Πανέμορφος κούκλος ηθοποιός, παίζει και πρωταγωνιστεί τώρα σε σύριαλ μεγάλου καναλιού, παντρεμένος με παιδί. Με παιδί, δεν είναι τυχαίο αυτό που λέω. Στέλνει μηνύματα, λέει, στη γυναίκα μου στο Instagram. Εγώ, λέει, τα είδα, δεν μου είχε πει κάτι για να μην με στεναχωρήσει. Μπήκα, λέει, και τα είδα. Έχει, λέει, και τον μπλε σηματάκι αυτός, λέει, ο παπά. Να μην το πω.
1: Σταμάτα τώρα αυτό το πράγμα.
0: Αφού έτσι λέει, τι να σου πω, ότι διαβάζει, μου είπε να διαβάσω το mail.
3: Στέλνει μηνύματα στη γυναίκα
0: του. Η γυναίκα μου, λέει, του απάντησε ότι ξέρεις κάτι, είμαι παντρεμένη κι εγώ και έχω την οικογένειά μου και δεν θέλω να δημιουργηθεί πρόβλημα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, με κολακεύει. Το ότι σου αρέσει, ρε παιδί μου, και ότι μου στέλνεις μηνύματα και με φλερτάρεις, αλλά η οικογένειά μου είναι πάνω απ' όλα. Και έτσι, λέει, το ξέρω και εγώ έχω οικογένεια και δεν χρειάζεται να μάθει κανένας τίποτα.
1: Όπως είναι το κάτσι,
0: θα σας πω, λέει, κάτι. Εάν δω έστω και ένα μήνυμα του ακόμα, θα βγω στις εκπομπές και θα τον κάνω ξεφτύλα.
3: Γιατί δεν τον μπλοκάρει η γυναίκα του?
0: Αυτό δεν ξέρω. Σε αυτό δεν μου γράφει κάτι. Να το ρωτήσουμε να μας απαντήσει.
2: Ο Κυριάκος το λέει, δεν το λέει. Δεν μιλάμε το
3: ίδιο. Α, μπορεί στην κοπέλα να αρέσει που τη την πέφτει.
0: Καλά, σίγουρα την κολακεύει να την πέφτει ένα κούκλο το οποίο.
1: Είμαστε σίγουροι ότι είναι από αυτόν και δεν είναι κανένα ψεύτικο προφίλ.
0: Όχι, είμαστε σίγουροι. Λέει γιατί μπήκα, λέει και το ψάξα. Έχει πάρα πολλού followers όπω έχουν οι ηθοποιοί. Έχει και το blue tick δίπλα. Το μπλε σηματάκι ότι είναι original το προφίλ του.
1: Κυριάκο με blue tick, μήπω είναι ο πρωθυπουργό.
0: Όχι, όχι. Ηθοποιό λέει παντρεμένο με παιδί.
2: Ο ηθοποιό λέμε.
0: Και δεν σα κρύβω, λέει.
1: Στην αρχή, Κυριάκος,
0: ότι θα στείλω, λέει, και θα προσπαθήσω να επικοινωνήσω, λέει, με όλε τι εκπομπέ. Θα πάω, λέει, στο Λιάγκα. Θα πάω, λέει, στην καινούριο. Θα
1: γιατί
0: πάω...
1: ξεκινάει από το Λιάγκα.
0: Δε, γιατί όχι, όχι, όλου του.
1: Γιατί βρίσκει ένα μονοπάτι σε αυτή την εκπομπή.
0: Θα βγω, λέει, στο Λιάγκα και στην καινούριο και θα βγω, λέει, και στην Τσιμτσιλή. Να τον ξεφτυλίσω, να πω το όνομά του, θα το να κάνω λίγο.
3: Και τι θα πει, ότι έστειλε ένα μήνυμα στη γυναίκα
0: θα
3: του.
0: Θα κάνω λίγο screenshot, λέει, κρυφά τα μηνύματα, λέει, από τη γυναίκα μου το προφίλ και θα τα δημοσιεύσω.
3: Άρα η γυναίκα του
0: όλα.
3: Δεν συμφωνεί με αυτά που κάνει αυτό.
2: Και η γυναίκα του δεν το ξέρει ότι το ξέρει. Ο Κυριάκος, κατάλαβες τι λέω.
0: Σε αυτό δεν μας το κάνει σαφέ, η αλήθεια είναι, το αν το ξέρει η γυναίκα του ή όχι. Αλλά.
3: Πώς είναι λίγο υπερβολικός ο Κυριάκος.
0: Θα τον κάνω, λέει, και θα μετανιώσει την ώρα και τη στιγμή που έστειλε μήνυμα στη γυναίκα.
3: Ο άνθρωπος μπορεί απλά να φλερτάρει, δεν
0: θέλει. Και θέλετε, λέει, να σας πω και κάτι άλλο. Δεν με νοιάζει, λέει, το ότι έστειλε μήνυμα. Το θεωρώ λογικό να φλερτάρει ένας άντρας μια γυναίκα. Αλλά ρε φίλε, σου λέει, είμαι παντρεμένη. Έχω την οικογένειά μου. Με ενοχλεί. Σε ευχαριστώ πολύ, αλλά δεν. Και συνεχίζει και λες, πάμε να το κάνουμε κρυφά. Τι λες, ρε Καραγκιόζη, γράφει εδώ το mail.
1: Όπα, όπα, όπα.
3: Το γράφει Καραγκιόζη.
0: Καραγκιόζη το
1: είπε. Καραγκιόζη, έτσι.
0: Είπε Καραγκιόζη.
3: Λίγο χοντρό ρε εσύ το Καραγκιόζη.
0: Και παπά τον είπε, αλλά αυτό δεν
1: πάει. Είναι παπά.
0: Εδώ παπά, εκεί παπά. Γρηγόρη, αυτό πήρα για μένα.
1: Άσε μας, δεν πάνε γι'
0: μα έχει φάει όλα τα γιαούρτια. Μα θα χεστεί.
1: Δεν σταμάτα, μιλά καλά.
3: Είναι που παίζει και άλλη μέρα αυτό, έτσι.
0: Συγγνώμη. Γιατί άλλη μέρα δεν μπορεί να φάει γιαούρτια.
1: Αυτό θα το φάω. Στο τέλος ήταν το πιο ωραίο, Παναγία. Συγγνώμη.
0: Μα εγώ το πήρα.
1: Παναγία, εσύ έχεις φαγητό
3: ψάχνει. Ναι, Παναγία, άστο εσύ τώρα.
0: Δεν μου είπες πάρε και ένα εσύ για να το έχεις για μετά.
1: Ναι, ναι, για μετά. Θα το έχεις. Θα το έχεις. Ένα αυτό. Αυτό. Αυτό, λοιπόν,
0: αυτό το πήρες εσύ, Γρηγόρη.
1: Έλα, Παναγία, σταμάτα να μιλά. Πες λίγο εκεί πέρα τι κάνουμε τώρα.
0: Εσείς πείτε μου, εγώ σας το διάβασα.
2: Ήρθε στα αυτιά μου ένα περιστατικό επώνυμων ανθρώπων. Επώνυμων. Βεβαίως. Ο ένας έχει την κοπέλα του και ο άλλος έστελνε μηνύματα στη γυναίκα του άλλου.
0: Δεν το με έκαψες.
2: Τι έκανα, είναι ένα ζευγάρι. Ο ένας είναι επώνυμος από τους
0: δύο. Ο ένας από τους δύο είναι επώνυμος. Ο άντρας ή η γυναίκα. Ένας...
2: Ο άντρας. Έρχεται ένας άλλος άντρας και στέλνει μηνύματα στη γυναίκα του άλλου.
0: Του επώνυμου.
2: Του επώνυμου. Και αυτός επώνυμος. Ωραία.
0: Ο άλλος επώνυμος. Ναι.
2: Και φίλοι κιόλας.
1: Να σας πω αυτά τα.
0: Μενικά μηνύματα.
2: Παιδιά,
3: να σας πω κάτι. Πολλές φορές κάποιοι στέλνουν μηνύματα και εμένα μου έχει τύχει.
0: Ναι.
3: Αλλά οκ, okay, τους αποφεύγεις διακριτικά. Δεν έγινε και τίποτα.
2: Μα το θέμα είναι. Τέλος πάντων, τώρα είναι άλλη ιστορία.
3: Δεν έγινε.
0: Ποιο είναι
3: τίποτα.
0: Το δίλημα, θα με ρωτήσετε.
3: Ποιο είναι
0: τώρα.
3: Το δίλημα.
0: Να βγω να τον ξεφτυλίσω.
3: Όχι.
2: Εννοείται.
3: Ρε παιδιά, να σας πω κάτι.
0: Και εγώ αυτό θα
3: αλήθεια
0: πω.
3: Τώρα.
2: Εννοείται.
0: Να τον ξεφτυλίσεις. Να τον ξεφτυλίσεις τα μανταλάκια.
3: Εγώ πάντως, παιδιά, πολλά που συμβαίνουν τέτοια δεν τα λέω, ας πούμε.
0: Κακός.
2: Πού δεν τα λες.
3: Σε κανέναν.
0: Βγες κλείσες κανένα σπιτάκι να δεις θα ξαναγίνει.
2: Δεν τρώει το γιαουρτάκι του, δεν του λες τίποτα.
3: Όχι, δεν θα το έλεγα.
0: Δεν θα το έλεγα.
3: Όχι.
0: Τρώγεσαι το γιαούρτι μου, οι άλλοι γκομενίζουν.
3: Εγώ γκομενίζω.
2: Αυτός,
3: όλοι. Αν κάτι δεν με ενδιαφέρει, εγώ γιατί να με το πω.
2: Το μπλόκαρες.
1: Τώρα αυτό το θέλημα που μας έβαλες.
3: Να μπω στη διαδικασία αυτή τώρα.
2: Ναι, το μπλόκαρες. Γιατί δεν υπάρχει λόγος.
3: Όχι, γιατί δεν με ενδιαφέρει.
2: Τι δεν σε ενδιαφέρει να το μπλόκαρες.
3: Δεν με ενδιαφέρει.
1: Εγώ θα έλεγα να το κάνει μπλοκ και τελείωσε. Το έγραψε ένα μήνυμα ντροπή.
0: Μα το έγραψε.
1: Τώρα.
3: Δεν τον έκανε όμως μπλοκ γιατί περιμένουν και άλλο μήνυμα.
0: Δεν τον έκανε γιατί μάλλον δεν το έχει πει.
3: Είναι σαν να επιζητούν την δημοσιότητα. Ότι βλέπει το προφίλ της κρυφά.
1: Ναι. Ξέρεις πώς επιζητούν
3: αυτό.
1: Την δημοσιότητα Παναγή μου με αυτόν τον τρόπο για να βγάλουν να πάρουν και μετά τη δημοσιότητα τους γυρνάει η μπούμεραγκ. Κάτι σαν τον, σαν τον Κυριάκο. Ψάχνουν να βρουν τάκα, θα βγουν να πούνε.
2: Και είναι άλλο το θέμα.
1: Για
2: μας.
1: Να δω τι θα πείτε.
2: Το θέμα μας είναι ότι αυτή δεν τον έχει κάνει μπλοκ. Έτσι, το θέμα είναι αυτά είναι προβλήματα.
3: Ναι, αυτό είναι
2: προβλήματα. Και άλλο, ο Κυριάκος τον ύπνο του δικαίου. Ευτυχώς. Ποιος τον βοήθησε και κοίταξε το κινητό της.
0: Αυτό. Ναι, εγώ τώρα όμως λέει θέλω να εκδικηθώ αυτόν, τον γνωστό ηθοποιό.
1: Αφήστε να τις εκδικηθώ.
2: Τι θες να κάνει,
1: Κάτι.
2: Θέλει
3: να
2: βγει κάθε μεσημέρι να τρώει γεμιστά στο σπίτι εκεί πέρα, χαχαχά γουγού.
1: Θα αφήσετε τα εκδικητικά και αυτά που προχωρήσετε τη ζωή σας.
2: Με φέτα.
1: Θα το κάνει μπλοκ η γυναίκα του να τελειώσει.
0: Καλά τώρα, να σου πω κάτι, γιατί κι άλλο να πάει στα μαλακά, δηλαδή δεν κατάλαβα. Και να, όχι, να τον ξεφτυλίσει.
3: Γιατί να τον ξεφτυλίσει, γιατί θα καταφέρει. Θα βγει στα κανάλια, δίνει τη μούρη.
1: Να χωρίσει ο Κυριάκος με την γυναίκα.
0: Καμία μούρη, λέει, δεν θα βγω σε κανένα κανάλι. Θα στείλω λες εκπομπές τα μηνύματα.
2: Αν το έκανα
1: Κυριάκος. Να χωρίσει ο Κυριάκος με την γυναίκα του.
0: Γιατί να χωρίσουνε.
1: Πάντα έτσι δεν λέμε εμείς.
0: Α, ναι, σωστά. Έχεις δίκιο. Να χωρίσετε.
3: Τηλεφωνικές θα βγάλουμε ή όχι.
1: Τι να βγάλουμε να πούμε σε αυτό τώρα, τι τηλεφωνικές θα βγάλουμε.
0: Τι θα κάνουμε, ας πούμε τη γνώμη τους, γιατί τα άλλα τι λέμε.
1: Εντάξει, ωραία, οκ, να βγάλω, ανοίγω τηλεφωνικές, εσείς θα κάνατε. Θα το βγάζετε στα μαγαζιά.
3: Τέλος πάντων, πάντως εγώ θεωρώ ότι ούτε πρέπει να πάει στα κανάλια, ούτε τίποτα να πει στην κοπέλα του νου, στη γυναίκα του, τον κάνει μπλοκ.
0: Εγώ θεωρώ να βγει να τον ξεφτυλίσει τον άτιμο του γερατά.
1: 2-11-7-0-7-9-31
3: Αν θέλετε
1: να πείτε κάτι σε αυτό το.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Τι πράγμα?
0: Τίποτα.
1: Γιατί δεν λειτουργεί το τηλέφωνο?
2: Άστο το, το ρημάδι.
1: Δεν λειτουργεί. Αν βγει κάποιο στον αέρα και δεν τον βγάζει τόση ώρα.
2: Μα δεν έχει, ντούτου εμένα μου κάνει.
1: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
1: Άσε με, Νίκο, έχει τόση ώρα στον αέρα και ψάχνει να βρει. Καλημέρα, τι κάνετε?
4: Είμαι καλά. Ονομάζομαι Αναστασία. Γεια σου, Γρηγόρη.
1: Γεια σου, Αναστασία μου, γλυκιά.
4: Είμαι Θεσσαλονίκη, Άννα.
1: Α, πολύ. Πατριωτάκι μου, Νίκο. Άκουσε το δίλημα το σημερινό του Κυριάκου?
4: Το άκουσα και το έχουμε ζήσει όλες οι γυναίκες.
1: Αλήθεια. Και οι άντρες, ναι, το έχουμε ζήσει, αλλά. Κάποιοι άντρες το έχουμε ζήσει, αλλά θέλω να πω ότι έχει φτάσει σε σημείο να σε ενοχλεί κάποιο τόσο πολύ.
4: Έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Έχω προσπαθήσει, έχω μιλήσει έξω από τα δόντια, τα έχω πει και ότι είμαι καλά, ότι είμαι αλλού, ότι δεν το έχει καταλάβει. Δυστυχώς συνέχισε και μετά τον μπλόκαρα.
3: Έτσι.
4: Εάν λοιπόν ο σύζυγος βγει στα κανάλια να, γιατί θέλει να τον εκδικηθεί, εγώ δεν θα το έκανα αυτό. Δεν έχει εμπιστοσύνη στη γυναίκα του, πρώτον, και δεύτερον την εκθέτει. Δεν ξέρει η κοπέλα.
0: Μα δεν τα έχει με τη γυναίκα του, με αυτόν τα έχει.
4: Με αυτόν τα έχει, αλλά παιδιά, okay, ζούμε στον 21ο αιώνα. Πώς θα το δούμε δηλαδή?
0: Και τι πρέπει να κομμενίζουν οι ηθοποιοί της γυναίκας μας επειδή ζούμε στον 21ο αιώνα?
4: Κανένας, ούτε ηθοποιός, ούτε απλός θνητός, ούτε κανείς δεν θα έπρεπε να το κάνει αυτό. Είναι ντροπή για τον τύπο.
0: Γι' αυτό θέλει να τον
4: ξεφτυλίσει. Αν τον μπλοκάρει, θα τελειώνει
3: το θέμα.
4: Τελειώνει το θέμα, όπως τα λέει η Νάνση.
3: Όπως τα λέει εγώ, Παναγία, δεν χρειάζεται να μας κάνετε όλα αυτά. Τα ξεφτυλίκια.
0: Μα μετά λέει αυτός μπορεί να το κάνει σε άλλη παντρεμένη.
3: Γιατί τι σε νοιάζει εσένα, ρε, άμα το κάνει? Μπορεί άλλη να γουστάρει.
4: Ακριβώς, μπορεί να γουστάρει. Αν ο άνθρωπος, αν το χούι του, αν η σκούφια του κρατάει από εκεί και είναι έτσι, θα το κάνει έτσι κι αλλιώς. Είτε τον ξεφτυλίσει, είτε τον ξεφτυλίσει. Θα το συνεχίσει αυτό το πράγμα. Έτσι δεν είναι, Νάνση μου?
3: Βέβαια.
4: Βέβαια, λοιπόν. Θεωρώ να το σταματήσει εκεί, να μιλήσει με τη γυναίκα του, να της πει ότι ξέρεις κάτι, το είδα αυτό.
3: Που δεν είναι και σωστό αυτό που το είδα χωρίς την έγκρισή της.
4: Δεν είναι σωστό, ακριβώς, δεν είναι σωστό. Να της πει, το είδα, μπράβο σου, χαίρομαι για σένα. Θέλεις να το χειριστούμε, πώς θα το χειριστούμε ή μπλοκαρέ το.
3: Σιγά τώρα το πράγμα που θέλει και τον απίθανο χειρισμό, τον μπλοκάρεις και πας παρακάτω.
4: Το μπλοκάρει και τελείωσε, ακριβώς.
1: Βλέπεις,
4: δεν υπάρχει κανένα λόγο να πέφτουμε στο επίπεδο.
0: Μα όπως λέει, πήγε
4: αυτό
0: να δημιουργήσει αυτός πρόβλημα στην οικογένειά μου, γιατί να μην δημιουργήσω κι εγώ στη δικιά του.
4: Παιδιά, δεν πάει έτσι.
3: Τι βλαχάρας είναι αυτός ο Κυριάκος.
1: Μπράβο, Κυριάκο. Βέβαια, έχουμε μπράβο και μία άλλη,
0: εγώ, Νικό,
1: έχουμε μία άλλη άποψη, ναι, από έναν φίλο
2: Κυριάκο,
1: που στέστηλε μήνυμα γιατί δεν μπορεί να βγει, να τον χωρίσει η γυναίκα του που κοιτάει το κινητό της χωρίς να το ξέρει.
3: Ακριβώς.
4: Ακριβώς.
1: Να χωρίσει η γυναίκα του τον Κυριάκο.
0: Οι άλλοι τσούρδες ακριβώς λένε.
2: Μισό λεπτό, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Τι έγινε τώρα, η εμπιστοσύνη χάθηκε? Που δεν κάνει να κοιτάξει
1: γιατί
2: το κινητό.
1: Γιατί ο Κυριάκος κοιτάει το κινητό της γυναίκας
3: αφού
1: του?
3: Αφού σου λέει, το έκανε κρυφά. Δεν το έχει συζητήσει με τη γυναίκα του.
2: Ωραία, και έτσι. Άνοιξε το κινητό σου και το.
3: Ωραία, και είδε λοιπόν ότι η γυναίκα του το απάντησε όπως το απάντησε. Δεν είναι θέμα συζήτηση.
2: Άλλο σου λέω, είπαμε για το κινητό, λέμε.
3: Ναι,
2: τώρα.
3: Τι.
2: Και δεν υπάρχει εμπιστοσύνη τώρα εκεί.
3: Σου λέω και πάλι, δεν είδε κάτι περίεργο που άνοιξε το κινητό της γυναίκας του?
2: Λέω που το σχολιάζουμε, λέω.
3: Δεν είναι ωραίο να γίνεται χωρίς να βλέπει ο άλλος πως να το κάνει μπροστά του.
2: Σου είπα τι είναι ωραίο και τι άσχημο. Είπα, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη.
3: Πού να υπάρχει εμπιστοσύνη, παιδί μου?
2: Στη γυναίκα, δεν υπάρχει. Μπορώ να πάρω το κινητό σου, ζευγάρι, είμαστε εμπιστοσύνη.
3: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τη σχέση του ζευγαριού και πώς λειτουργεί.
2: Λοιπόν, άρα.
3: Το κάθε ζευγάρι έχει άλλους κανόνες.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε, πραγματικά.
4: Σωστά. Αυτά τα πράγματα είναι κατηνιές. Το κινητό μου και το κινητό σου. Ή έχεις μία σχέση σωστή που σέβεται ο ένας τον άλλον και υπάρχει εμπιστοσύνη, ή δεν την έχεις. Αν δεν σέβεται ο ένας τον άλλον και ξεκινείς να ψάχνεις τα κινητά, τελείωσε την, τερμάτισε την.
2: Δεν
4: είναι σχέση αυτό το πράγμα.
2: Αν για παράδειγμα στη δικιά σας
0: τώρα,
2: περίπτωση.
0: Λίγο τραβηγμένο το ακούω αυτό.
2: Στη δικιά σας περίπτωση, αν για παράδειγμα δεν κάνατε μπλοκ, σημαίνει ότι τον σέβεστε ή δεν τον σέβεστε, το σύζυγό σας?
4: Εγώ το σύζυγό μου έτσι κι αλλιώς τον σέβομαι. Όποιος
2: άλλο
4: είναι αυτός.
2: Ναι. Αν δεν κάνατε μπλοκ, γιατί κάνατε μπλοκ, ναι, okay, φαίνεται ο σεβασμός σας, μπράβο και αυτά. Αν δεν κάνατε μπλοκ, κάποια άλλη κυρία μπορεί να μην έκανε μπλοκ. Έδειχνε μη σεβασμό στον σύντροφό της?
4: Όχι, καμία σχέση. Όχι. Αν ο άνθρωπος σταματούσε να με ενοχλεί, Okay, θα τελείωνε εκεί.
3: Επίσης μπορεί εμένα να με ενοχλεί, ρε Νίκο. Μπορεί εμένα να με ενοχλεί. Μπορεί να μην έχω πρόβλημα, μου στέλνει αυτός κάθε μέρα μηνύματα.
5: Αυτό δείχνει ότι λοιπόν.
3: Όχι, δεν σημαίνει ότι τον γουστάρω. Μπορεί εμένα να με ενοχλεί.
5: Εγώ δεν υπάρχω.
3: Ναι. Εσένα που σε ενοχλεί, ασχολείσαι με το κινητό σου. Μπλόκαρε τον εσύ. Εμένα μπορεί να με ενοχλεί.
5: Μίλα ρε Παναγή.
0: Αφού μιλάς
5: εσύ. Δεν μπορώ να πω σε μου κουράζομαι.
3: Αυτά.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Γεια.
6: Αρνί Κλαρίνο και Θρέτο Καπουτσίνο. Αμέ. Και το Μάη, Πάσχα έχουμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Σε πολύ πολύ λίγο υποδεχόμαστε Γρηγόρη Αρναούτογλου, Γιώργο Λιανό, Νάνση Αντωνίου, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Αυτή είναι η πεντάδα μας και σήμερα παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 10. Και έχουμε και τι δεν έχουμε για σήμερα, παιδιά. Έχουμε και τους φακέλους να μοιράσουμε λεφτά. Έχουμε και Beat the Bomb να μοιράσουμε επίσης λεφτά και τα νέα της ημέρας. Σήμερα η μέρα είναι και Πέμπτη και έχουμε και Σφαίρα Courier. Έχουμε ωραία πράγματα ετοιμάσει για εσάς. Μην πάτε πουθενά, πραγματικά σας το λέω και φεύγω κάπως έτσι πάλι. Δεν ξέρω αν έχετε νιώσει κι εσείς, αλλά καμιά φορά. Έχουμε ωραία πράγματα ετοιμάσει για εσάς. Μην πάτε πουθενά, πραγματικά σας το λέω και φεύγω κάπως έτσι πάλι. Δεν ξέρω αν έχετε νιώσει κι εσείς, αλλά καμιά φορά η ζήλια.

0: ίσομη η πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10. Μην φύγει κανείς. Τραγούδι break και επιστρέφουμε.
1: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: είναι λίγο πριν τις 7 στον Σφαίρα 102,2.
1: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
3: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
5: Αφέντη μου!
6: Έχεις τρεις ευθές, πάμε γρήγορα.
3: Ωραία, θα ήθελα ένα jet ski.
6: Δικό σου, πάμε τη δεύτερη.
3: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
5: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
6: Πάμε τη τρίτη.
3: Ξέρεις τι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί,
6: ναι.
3: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
6: Ένα εισιτήριο,
3: ναι.
6: Για το Final Four,
3: ναι. Στην
6: Αθήνα.
3: Ναι.
5: Γιατί
3: με ειρωνεύεσαι?
5: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
3: Κέρδισα.
5: Τι?
3: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
5: Πώς?
7: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
6: Αφήντε με πάει μαζί σου.
7: Ισχύει ως 12/5 για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη, όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη.

0: ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
1: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
2: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
1: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
2: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
1: Θανάση, πες μου κι άλλα.
2: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινή.
8: Σφαίρα 989.
9: Η ώρα είναι 7.
10: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.

0: κι εγώ. Καλώ τον
1: Παναγί. Και εσύ, μωρέ, τι να είσαι κι εσύ.
0: Καλώ τον Παναγί, καλώ
1: τον Παναγί. Καλώ ήρθα, Γρηγόρη μου, καλώ σε βρήκα. Πώ είσαι εδώ, τσέξι.
0: Καλημέρα, καλημέρα. 7 του μηνό, κυρίε και κύριοι.
2: Ήρθε η ώρα να με υποδεχτείτε.
0: Πού είναι, Γιώργο
2: μου. Είμαι εγώ και θέλω να με υποδεχτείτε.
0: Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου. Να πούμε ότι η Νάνση σήμερα δεν θα έρθει για κάποιου λόγου δικού τη. Δεν είναι θέμα υγεία. Δικό τη είναι μια χαρά. Αλλά για κάποιου προσωπικού λόγου δεν θα έρθει σήμερα στην εκπομπή, παρακαλώ. Ωραίτη, λοιπόν, δεν γιορτάζει κανένα σήμερα. Είναι η μέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας στρατού. Κάθε χρόνο στις 7 Μαΐου η αεροπορία στρατού τιμά τη μνήμη των 38 υπτάμενων χειριστών και μηχανικών που έχασαν τη ζωή τους στην εκτέλεση του καθήκοντος. Και είναι η Παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης, παρακαλώ. Μάλιστα. Σαν σήμερα είναι 7 του μηνός, γίνανε πολύ ωραία πράγματα. Γιατί μην κοιτάτε, θα μου πείτε τώρα τι μας νοιάζει στο παρελθόν. Όχι, κυρίες και κύριοι. Γιατί αν δεν ξέρεις το παρελθόν σου, δεν μπορείς να φτιάξεις το μέλλον σου.
3: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
4: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Καταρχάς, το 1824 η περίφημη 9η Συμφωνία του Μπετόβεν κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη. Μας νοιάζει.
1: Δεν είναι η 9η, Νίκο.
0: Είναι μετά την 8η.
1: Α,
0: ωραία. Ευχαριστώ. Το 1832 η Ελλάδα αναγνωρίζεται ως ανεξάρτητο κράτος από τη συνθήκη της Αγγλίας και ο Βαβαρός Όθωνας ορίζεται βασιλιάς της Αθήνας, της Ελλάδας. 1832, παρακαλώ. Βεβαίως. Ιδρύεται από τους Μασάρο Ιμπούκα, Ακίο Μωρίτα. Η εταιρεία τηλεπικοινωνιών του Τόκιο με προσωπικό 20 υπαλλήλους, παρακαλώ.
1: Μόνο.
0: Σήμερα είναι γνωστή με το όνομα Sony και απασχολεί περίπου 160.000 υπαλλήλους. Αυτό είναι το 1946, παρακαλώ. Μασάρο Ιμπούκα, Ακίο Μωρίτα. Το 1953, μερικά χρόνια αργότερα, περίπου 7, ιδρύεται η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η γνωστή ΚΙΠ, η οποία τη δεκαετία του 80 θα μετανομαστεί σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, ΕΕΠ, παρακαλώ. Το 1973, την χρόνια που γεννιέμαι, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η εφημερίδα Washington Post τιμάται με το βραβείο Pulitzer για τις υπηρεσίες της στην υπόθεση Watergate, παρακαλώ.
2: Σκέφτε το πρώτο που το πήρε. Φωνάζανε στο γραφείο, πήρε το Pulitzer, πήρε το Pulitzer.
0: Αρκετά χρόνια αργότερα, γιατί πηδάω και μερικά θέματα, το 1998 η αυτοκινητοβιομηχανία...
1: Πήδατα, Γρηγόρη μου, πήδατα.
0: Η αυτοκινητοβιομηχανία Mercedes-Benz αγοράζει την Chrysler έναντι 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
1: Τι λες τώρα. Mm-hmm. Ξέρουμε τι τσίρο έκανε η Chrysler για να την πουλήσουν τόσο.
0: Το 2007, με αφησερήξη, η λύθη σε ρωτήσει, δεν μπορώ να απαντήσω. Αν ξέρω εγώ πώς έκανε η Chrysler το... Κάνει μια ερώτηση, σου λέει τώρα άμα την απαντήσουν θα φανούν βλάκες. Το 2007 οι Ισραηλινοί αρχαιολόγοι ανακαλύπτουν τον τάφο του Ηρώδη, παρακαλώ.
1: Ποιος ήταν ο Ηρώδης, Γρηγόρη μου?
0: Ο Ηρώδης, αυτός που έσφαξε τα παιδιά, αυτός ο βασιλιάς, ο κακός.
2: Α, δεν είναι αυτός που έφτιαξε το Ηρώδιο?
0: Όχι, καμία σχέση.
1: Α, δεν πήρε το όνομα του Ηρώδη από αυτό?
0: Όχι, όχι. Και από θανάτους έχουμε αυτό. Γεννείται. Α, σαν σήμερα ζούσε ο μεγάλος, ο υπέρτατος άνθρωπος που με τίμησε και με τη φιλία του, ο Χάρι Κλίν, το 1940, παρακαλώ. Θα είχε γενέθλια, πόσο θα ήταν σήμερα ο Χάρις? 60 και 20, θα ήταν 86. Νεότατος.
1: Καλά, και σιρέμισε λιγάκι.
0: Εντάξει, νεότατος δεν θα ήταν, θα ήταν νέος. Εντάξει, γιατί ρε φιλέ, οκ, okay, τι έπαθες.
1: Νεότατος κι εσύ.
0: Νεότατος.
1: Βεβαίως, 86 γιατί... χρονών νεότατος.
0: 86, ρε, έχεις τουλάχιστον άλλα 14 χρόνια.
1: Για μην... όνομα του Θεού, πόσοι πάνε 100 σήμερα ημέρα?
0: Πολλοί κόσμος πάει 100.
1: Τι λες, μωρέ?
0: 100, 100, 100. Άσε, μην το μη κάνω αυτό, γιατί χθες φάγαμε μεγάλη.
1: Άστο, άστο, Γρηγόρη, άστο.
0: Εντάξει, όχι, να πω λίγο για τον Παναθηναϊκό χθες. Εγώ ξέρεις ότι είμαι Ηρακλής, έτσι, αλλά όταν βλέπω... Θέλω πάρα πολύ να πάει και ο Παναθηναϊκός, όπως πήγε και ο Ολυμπιακός, και μακάρι να δούμε και πολύ ωραίο Final Four.
1: Νομίζω δεν αποκλείστηκε, θέλει έναν αγώνα,
0: όχι,
1: ακόμα.
0: Όχι. Θέλει άλλους δύο αγώνες, όχι έναν. Ναι, βεβαίως, για να αποκλειστεί.
1: Για να αποκλειστεί.
0: Για να αποκλειστεί, ναι. Αλλά με στεναχώρησε. Δηλαδή από όλα μπορώ να τα. Τα τελευταία 5 λεπτά, ρε φίλε. 8 σούτ, ρε φίλε. Ρε ένα, ρε βάλτε, ρε. Ρε ένα, να πάμε η παράταση.
2: Δεν θέλα να το βάλουν. Θέλω να είναι το TPG στο τελικό. Έλα τώρα, μεταξύ μας τώρα κοροϊδευόμαστε.
0: Πάντως...
1: Α, έχεις δίκιο, τρεις αγώνες, έλα ρε.
2: Τρεις αγωνιστικές, έχασε.
1: Σωστά, για να είσαι τελικό.
2: Να, μία έφυγε.
0: Γιατί πού είναι ο...
1: Έχει φάει τιμωρία. Έχει για τρεις αγωνιστικές.
0: Να μην είναι στο
1: γήπεδο.
2: Άρα, αν το παίρναμε χθες, μετά μένουν άλλοι δύο. Δηλαδή, χθες δεν θα ήταν και άλλοι δύο. Είναι τελικός και τελικός.
0: Εντάξει.
5: Μπορούμε να σε δω, Μάη.
6: Και για σήμερα.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Πάρα πολύ ωραία, 14 λεπτά μετά από τις 7. Ένα πολύ ωραίο πρωινό. Θα μάθουμε και τα νέα για τον καιρό και τι θα γίνει βέβαια μέχρι την Κυριακή από Σάκη Αρναούτογλου τώρα στις 8 παρα 10 όπως πάντα. Οπότε πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται και με τα νέα της ημέρας. Είναι Πέμπτη. Πόρε, πώς έφτασε εκεί Πέμπτη. Πώς φεύγει έτσι, ρε φίλε. Κοντεύει να φύγει και ο Μάιος, ρε. Ρε, τι γίνεται, παιδιά. Κάποιος να σταματήσει να πατήσει φρένο λίγο, ε.
1: Γιατί ρε Γρηγόρη, ας είναι αυτό το καλοκαιράκι. Πατάμε φρένο στο Ιούλιο, άμα είναι.
0: Δεν είναι αυτό το πρόβλημα, μωρέ φίλε. Ειλικρινά σου μιλάω. Δεν έχω καταλάβει πώς
2: πάει. Καλή σα μέρα, φίλε και φίλοι.
0: Όπα.
1: Σάκη, μη μιλάς καθόλου τώρα.
0: Όπα. Μα είναι αυτό, έχει ανεβασμένη και τη φέτα. Γιατί δεν την κατεβάζει, ρε φίλε. Α, έχει το Γιώργο. Είναι όλη
1: η ίδια φέτα. Είναι Βαλμά και δύο.
0: Άμα είναι Βαλμά, τότε άστο. Λοιπόν, πάμε παρακαλώ λίγο για τα νέα τη ημέρα. Παρακαλώ.
3: Τα νέα της ημέρας.
0: Πρώτο θέμα μου το έβαλες αυτό. Πρώτο θέμα δεν βλέπω, Παναγή μου, δεν βλέπω. Θα το ζήσεις.
1: Εκεί που είσαι ήμουνα.
0: Ναι, ναι, και εδώ που είμαι θα της. Εγώ ήμουνα πουλί, έβλεπα από μακριά.
2: Ετός
0: ήμουνα. Εκδήλωση Μανώλη Χριστοδουλάκη για την κλιματική κρίση με ομιλητές Μαρία Δαμανάκη, Νίκο Παπανδρέου και Σάκη Αρναούτογλου.
1: Είδα Σάκη Αρναούτογλου, είχε την πρώτη του θέση στις ειδήσεις μας.
0: Μάλιστα. Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί στο πολιτιστικό κέντρο Γέρακα, Κλητάρχου 23. Μάλιστα. Μάλιστα λέω.
1: Τίποτα, μια καλυμάνη παντού κολλάει.
0: Ναι. Με ποιο θα βάλεις άλλο ρε φίλε να ακούσω να πούμε. Άιντε. Συνεχίζω. Ντόρα Μπακογιάννη, είμαι τυχερή που ερωτεύτηκα δύο φορές. Ο Κυριάκος πότε με ακούει, πότε όχι.
1: Ντροπή να μην ακούει πάντως.
0: Ο Γιώργος δεν ξέρω να ακούει. Ντόρα. Γιώργο, ακούς.
4: Ακούω.
0: Α, εντάξει. Κωνσταντοπούλου, τρως αμύγδαλα.
4: Τώρα αμύγδαλα.
0: Κωνσταντοπούλου κατά πάντων. Ο Γεωργιάδης θέλει να φάει τον Μητσοτάκη. Ο Τσίπρας διέλυσε τη χώρα. Μάλιστα, ο Φλωρίδης. Τώρα, εντάξει, αυτές τις λέξεις.
1: Κωνσταντοπούλου στο κοινοβούλιο.
0: Σωστά. Σπόντες κατά Ανδρουλάκη στο πολιτικό συμβούλιο Πασόκ για παρέτηση Καστανίδη και διεύρυνση. Το όριο θητιών να ισχύσει για όλους. Τι μας βάζει με τέτοια και λέμε όλα.
1: Έλα μωρέ Γρηγόρη, λέγε τα τώρα και μην ρωτάς πολλά.
0: Επίτιμος διδάκτορας της νομικής σχολής του ΕΚΠΑ αναγορεύτηκε ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Ποιοι πήγαν στην τελετή, η ομιλία του.
1: Ο Βενιζέλος δεν είναι ο μαζί, τα φάγαμε.
0: Όχι, αυτός ήταν ο συγχωρημένος ο
1: Πάγκαλος. Ναι.
0: Συνάντηση Χρυσοχοίδη με Αμερικανούς αξιωματούχους για ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στον τομέα ασφάλειας. Ανησυχία για τον τουρισμό μετά την απόφαση της Ryanair να βάλει τέλος. Πού να βάλει τέλος, δε?
1: Θεσσαλονίκη.
0: Στη βάση της Θεσσαλονίκη. Τι προτείνουν οι φορείς? Γιατί, ρε φίλε.
1: Μεγάλο πλήγμα για τη Θεσσαλονίκη.
0: Η εταιρεία επικαλείται υψηλές χρεώσεις στάθμευσης, ενώ οι τοπικοί φορείς ανησυχούν για πλήγμα στον τουρισμό. Τι είναι αυτό?
1: Και μάλιστα συζητάνε ότι.
0: Σίγουρο είναι.
1: Άκου Γρηγόρη, ναι. Γενικότερα το κάθε αεροδρόμιο για κάθε πτήση το ξέρεις που προσγειώνεται και απογειώνεται, ναι. Πληρώνεται γι' αυτό. Mm-hmm. Και λέει ότι μια εταιρεία η οποία είναι low cost δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε υψηλές χρεώσεις.
0: Εννοείται. Δεν μπορούσαν τώρα να βοηθήσουν και η κατάσταση να μην γίνει αυτό.
1: Αυτό παλεύουν γιατί λέει θα είναι μεγάλο πλήγμα για τη Θεσσαλονίκη να σταματήσουν οι Ryanair.
0: Πάμε παρακάτω. Πιερακάκης, η Ελλάδα αποπληρώνει 6,9 δισεκατομμύρια ευρώ χρέος τον Ιούνιο. Ρε, πώς ειδήσεις μας βάζεις και κάνουμε να πούμε.
1: Καλημέρα, καλά πλήρωσε τώρα εδώ τους καφέδες και τα φαγιά.
0: Δεν έχω λεφτά.
1: Έλα, Γρηγόρη.
0: Το δολάριο χάνει τα πολεμικά κέρδη του. Υποχώρησε, ήρθε ο μπαμπάς. Γεια σας, τι κάνετε. Δώστε μου ένα λεπτό, ε. Ναι, υποχώρησε. Αν θέλετε να τα κεράσετε, μας πειράζει. Να είστε
1: όχι,
0: καλά.
1: Όχι, Γρηγόρη, και ούτε δεν
0: εντάξει, ωραία. Πολύ ωραία. Υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από το Φεβρουάριο. Όμως να τα κεράσω, άνθρωπος.
1: Δεν έχει καμία διαπρόθεση.
0: Μπορεί να έχει περάσει ώρα χθες το βράδυ για να σου πει, κύριε, θέλω να τα κεράσω. Αδέρφια από το Οχάιο παρίστανε τους Εμμύριδες και ζούσαν κλειδά τη ζωή με Rolls Royce και ιδιωτικά τζέτα από απάτες.
1: Θα το κάνω κι εγώ.
0: 21 εκατομμυρίων δολαρίων. Να είσαι έτοιμος μετά να μπεις φυλακή, έτσι. Εντάξει, γιατί κατά.
1: Βαριέσαι την ηρεμία μου, θα έχω.
0: Αλήθεια, μάλιστα, ωραία. Νέα τροπή στο θρίλερ με τους τύπες, Γιώργο μου.
4: Από το Κάιρο ήταν αυτή, λέω.
0: Από το Χάιο.
4: Από το Χάιο.
0: Νέα τροπή στο θρίλερ με τους 11 εξαφανισμένους επιστήμονες. Με χτύπησαν με απόρριτο όπλο μετά τις αποκαλύψεις για UFO.
1: Ακούς, Γιώργο. Εσύ να τα ακούς αυτά.
4: Τα έχω ακούσει, είναι τα DEW. Είναι κάποια ενεργειακά όπλα. Τα οποία έχουν προσθέσει στο πλουστάσιο τους οι Αμερικανοί.
1: Τα μάτα μιλες πολλά και έρθουν και μας εμπομπονήσουν, ναι.
0: Ναι, Σαρλίζ Θερόν, το να λέει ένας άντρας θα ήθελα να κάνω έρωτα μαζί σου είναι μεγάλο ξενέρωμα.
1: Αυτό τώρα, θα ήθελα κάποια στιγμή να το συζητήσουμε.
0: Σου είπε κανείς θέλω να κάνω έρωτα μαζί σου?
1: Όχι.
0: Τότε τι είναι, τι είναι.
4: Άντρας.
0: Ούτε θα σου πει κανένας. Εσένα ειδικά και τελευταίο νέο, τόσο κοντά αλλά και τόσο μακριά από ένα deal για το τέλος του πολέμου, είπα και Ιράν. Και να μην συμφωνήσουν τώρα, τελικά θα συμφωνήσουν, λέει ο Τραμπ. Ωραία πράγματα. Και να μην το κάνεις τώρα, θα το κάνεις μετά, στο λέω εγώ. Ρε Τραμπ.
3: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
5: Oh boy.

0: Λοιπόν, πάμε Γιώργο, το πρωινό του Σαββατοκύριακου θέλει κάτι πιο απαλό, κάτι πιο απολαυστικό. Γι' αυτό θα κολλήσετε με το νέο λουμίδι παπαγάλο έκαστο με γεύση βανίλια ή, με γεύση βανίλια ή φουντούκι με σοκολάτα. Μυρίζει όλο το σπίτι, έχει πλούσιο άρωμα, έχει ισορροπημένη γεύση, μικρές απολαύσεις που κάνουν την ημέρα γλυκιά, ρε παιδί μου. Και δεν έχει και καν ζάχαρη, είναι απλά καφές με άρωμα. Και κάπως έτσι ξεκινάς όμορφα και χαλαρά το Σαββατοκύριακό σου. Λοιπόν, κάθε εβδομάδα, γιατί είναι μόνο να τα λέμε, είναι να τα δοκιμάζετε κιόλας. Δύο τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν τον ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο. Πείτε μας και ποια γεύση σας άρεσε περισσότερο. Λοιπόν, στέλνετε τώρα μήνυμα στο 19619, γράφετε σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και ονοματεπώνυμο και ηλικία, αποστολή στο 19619 με χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS.
1: Λοιπόν, σκεφτείτε το καλοκαίρι ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια. Απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με τη Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεις και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο γουμενίτσα μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείστε τώρα στο venturisferries.com και κάντε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Έχουμε και διαγωνισμό, φυσικά θα κληρώσουμε την Παρασκευή, παιδιά, έτσι. Ένας νικητής κερδίζει εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα, καμπίνα και αυτοκίνητο. Στείλετε στο Viber του Σφαίρα στο 6936101022 ένα μήνυμα που να γράψετε Venturis Ferries και το ονοματεπώνυμό σας.
2: Μάλιστα, βλέπω εδώ πέρα ο Ακύλες λέει άγγιξε το τέλειο στη δεύτερη τεχνική πρόβα του στη Βιέννη.
1: Πώς το άγγιξε, αφού είναι κοντός.
0: Έλα, σταμάτα!
2: Ο Ακύλες με ένα πατίνι βγαίνει στη σκηνή.
0: Ηλεκτρικό ή κανονικό?
2: Ηλεκτρικό και παίρνει φορά και πέφτει πάνω στον κόσμο.
3: Εντυπωσιακό.
2: Εντυπωσιακό.
0: Όχι, ο Ζωχοίδης θα απαγόρευσε τα πατίνια, ξεχάστε τα.
3: Εγώ τα φοβάμαι αυτά. Σε κάτι τέτοια πλατό δεν γλιστράει μωρέ το πάτωμα.
2: Ναι, ναι, τα φοβάμαι και εγώ. Έχει γούστο να το.
0: Πιστεύω ότι ο Ακύλας έχει τόσο χιούμορ που
3: το παίξω στοίχημα.
0: Θα το σώσει και αυτό, να ξέρετε.
2: Αν έπεφτε κάτω, είμαι σίγουρο και εγώ θα κάτι τέτοιο.
3: Αν ξεφουσκώσουν λίγο τα λάστιχα.
2: Είναι ταλέντο.
3: Ξεφουσκώστε τα λάστιχα λίγο.
2: Ταλέντο ο Ακύλας. Λοιπόν, να πούμε λίγο πότε είναι. Την Τρίτη είναι. Αυτή την Τρίτη είναι ο ημιτελικός που.
0: Τώρα! Ναι. Έφτασε η εγκυγενή ώρα.
2: Έφτασε, ναι, ναι. Αυτή η εβδομάδα, η άλλη εβδομάδα είναι αυτή. Την Τρίτη είναι ο αυτό και την Δευτέρα είναι ο αυτό.
0: Και ποια Δευτέρα όμως, Σάββατο.
2: Το, τρίτη,
3: Πέμπτη,
2: τρίτη,
3: Σάββατο.
2: Πέμπτη, Σάββατο, ναι. Τρίτη, τώρα κάτι σκέφτηκα.
3: Τρίτη, Πέμπτη, μακαρόνια.
2: Πότε έκανα λάθος.
0: Τι λάθος έκανες?
2: Έκανα λάθος. Σε έναν αυτό, την Τρίτη είναι.
0: Τι, παιδί μου.
2: Πω.
0: Τι έγινε, δε Γρηγόρη.
2: Τίποτα, κάτι σκέφτηκα τώρα. Κάτι έχω κανονίσει.
0: Τι?
2: Όλα λάθος. Είδες άμα δεν. Αλλά έτσι είναι. Κάτι άλλο να σας πω.
0: Ακύρωσέ το τώρα, δεν πειράζει.
2: Θα προσπαθήσω να τα ακυρώσω. Αλλά είναι σήμερα. Πω.
0: Σήμερα είναι.
2: Ναι, είναι σήμερα. Είναι σήμερα για την Τρίτη. Τα νέα διαβάζω εδώ πέρα. Λύση μέσω Πεκίνου στον Περσικό κόλπο. Άντε, για έτσι είναι η ζωή. Να πούμε ότι η Bayern 1-1 χθες πέρασε.
0: Α, τι έγινε, δεν το είδα.
2: Πέρασε η Παρή. Πέρασε η Παρή. Εντάξει, τι ομάδα είναι αυτή. Δεν μπόρεσαν. Η Bayern δεν μπόρεσε να. Του κατεβάσανε τα βρακιά, δηλαδή. 0-5 έπρεπε να τα βάλει τα γκολ. Τι να πω, τι να του κατεβάσανε.
3: Τώρα, είναι Bayern Paris, ήτανε.
2: Ήτανε Bayern Paris, ναι, 1-1 και το 1-1 μπήκε στο 93 το βάλανε οι Γερμανοί. Μάλιστα, δεν ήξερα τι να πρωτοδώ. Χθες ήταν εντάξει, έβλεπα τον Παναθηναϊκό, στεναχωριόμουνα. Στεναχωριόμουνα που είχαν έτσι ξέρεις, με 10-12 πόντους. Έβλεπα Bayern λίγο να.
3: Πάρει τα πάνω.
2: Ναι, λέω μήπως γυρίσω και είναι καμιά 15 μπροστά, αλλά δεν έγινε αυτό. Λοιπόν, εσύ Γιώργο το είδες τον αγώνα χθες, τον Παναθηναϊκό.
3: Το είδα, πώς δεν το είδα, εννοείται. Εκεί... Όλος ο Δομήνικος το είδε.
2: Ναι.
3: Ήθελε, δεν ήθελε.
2: Του βάζει σε αυτό.
3: Έχουμε κάτι Μεξικάνου συγχολήπτε που είναι Παναθηναϊκοί.
2: Αλήθεια. Μόνο εσύ μπορείς να τα καταφέρεις αυτά τα φοβερά. Τι άλλο, όλα τα άλλα παιδιά είναι δυσάρεστα. Όλα τα άλλα είναι δυσάρεστα. Δεν θέλω να σας διαβάσω τίποτα από τις εφημερίδες. Πάμε να περάσουμε ωραία. Έρχονται οι φάκελοι. Πάμε να δούμε τι.
4: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
5: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
6: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
5: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
6: Λάμπρος Γιοργαλάς, Speed Wheel.
5: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
6: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσικλέτες μεγάλου κυβισμού.
5: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
6: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
5: Λάμπρος Γιοργαλάς, Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710 41 644 και 42 528.
6: Λάμπρος Γιοργαλάς. το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
10: Γι' αυτό, Σκας, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
9: Oh, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
10: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
9: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
10: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
11: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
12: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
13: Η ώρα είναι 7 και 30 λεπτά.
14: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
15: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
14: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
15: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
14: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
15: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
14: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
15: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
14: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
15: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
16: Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-024-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
17: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
18: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γενής.
17: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
18: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
17: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
18: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
17: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78832.
18: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
19: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο
20: 39. Λίγκι, γιατί αξίζει.
21: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
22: Έμεινε ένας.
23: Εγώ είμαι!
22: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
23: Νιώθω λίγο περίεργα.
22: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στα 25 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα σφαίρα 102,2 κυρίες και κύριοι. Και ξέρετε τι, να δείτε και η φωτογραφία σας, την έβγαλα να τη δείτε. Η Σουηδία έφτιαξε ένα μηχάνημα όπου κοράκια ανταλλάσσουν τα σκουπίδια με φαγητό και έτσι καθαρίζουν την πόλη. Το ξέρεις ότι τα κοράκια πηγαίνουν και μαζεύουν τα σκουπίδια γενικά?
1: Όντως.
0: Ναι.
1: Για να δω τη φωτογραφία.
0: Ορίστε. Αυτό είναι το μηχάνημα που έχουν στη Σουηδία.
2: Και κλέβουν κιόλας.
1: Τι λες τώρα?
0: Είναι και κλέφτες. Δηλαδή, αν βλέπουν κάτι που γυαλίζει οτιδήποτε άλλο, μπορούν να μπουν μέσα να το πάρουν και στο παίρνουν. Τα ξέρεις αυτά ή?
1: Α, τα ύπουλα.
0: Λοιπόν, και φτιάξαν. Άκου τώρα τι κάνανε, ρε φίλε. Τύπου, πόσο μπροστά, ρε φίλε. Τι κοινωνίες είναι αυτές που πολύ προχωρημένες.
1: Και το κοράκι καταλαβαίνει δηλαδή ότι αν πάει και ρίξει ένα σκουπίδι εκεί, θα πάρει φαΐ.
0: Το κοράκι θεωρείται ίσως το πιο έξυπνο πλάσμα που υπάρχει. Δεν ξέρω ακόμα και μετά από τον άνθρωπο. Πραγματικά, αν και λένε το άλογο, ας πούμε, ότι μόνο γι' αυτό και δεν μιλάει. Αλλά το κοράκι συγκαταλέγεται στα πιο έξυπνα πλάσματα σε αυτόν τον πλανήτη. Πανέξυπνο. Τώρα έχουν βρει ένα μηχάνημα που όταν το κοράκι πάει και πετάει τα σκουπίδια,
1: του δίνει φαγητό.
0: Αμέσως ανοίγει από κάτω και του δίνει φαγητό.
1: Μα τι ωραίο.
0: Δεν είναι εκπληκτικό, ρε φίλε. Μπράβο. Σε πόσα χρόνια πιστεύετε θα το κάνουμε αυτό στην Ελλάδα? Όχι, θέλω να μου πείτε.
1: Από το στόμα ένα μεγάλο κομμάτι από το τόστ που έφαγε.
0: Αλήθεια.
2: Εφάτο, μην πάει αυτό.
3: Παίρνει σαν κοράκι.
0: Κορυδεύεται, έτσι. Κορυδεύεται.
3: Προς τα που έφυγε.
1: Μα το φτύσε, κάτω πήγε.
0: Δεν το φτύσε, ρε φίλε. Μένουν μέσα από. Μένουν ψίχουλα στο στόμα μου μέσα αυτά και.
1: Βρωμόπα μου!
0: Και το βράδυ μετά.
1: Τι κάνεις εκεί?
0: Ναι. Και το βράδυ μπορεί. Δηλαδή τώρα αυτό το τόστ. Κρατιέται μέσα στη μασέλα μου.
1: Έλα, μωρέ, άιντα η ιδέα πρωί-πρωί που τρώει πρωινό ο άλλο.
0: Μπορεί να. Μα και εγώ πρωινό τρώω. Δεν κάνουμε κάτι διαφορετικό. Απλά μένει μέσα στη μασέλα μου και την ώρα που μιλάω το βράδυ μπορεί να φύγει.
1: Φορά μασέλα.
0: Από τα δεξιά όλο μασέλα είναι. Όλο η ιδέα, όλη η δεξιά πλευρά είναι μασέλα. Όλοι σου λέω, όλοι. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα, παιδιά. Θα δώσουμε Βαλμά έτσι νωρίς σήμερα, γιατί έχω και πάρα πολύ ωραία νέα με το Βαλμά πριν παίξουμε και τους φακέλους. Οπότε ετοιμαστείτε λίγο. 2-11-7-0-0-7-9-31 για 1000 ευρώ. 1000 ευρώ πρωί-πρωί έτσι, να φτιάξουμε τη μέρα κάποιου ανθρώπου να φτιάξει όλος ο μήνας. Παρακαλώ, πάρτε και εσείς που δεν παίζετε, δεν κάνετε τίποτα. Τρεις φακέλους διαλέγετε.
3: Το χιλιάρικο, γιατί το είπες για τα φάκελα?
0: Για τα φάκελα, ένα χιλιάρικο, ναι.
3: Νομίζω ότι έλεγε το.
1: Όπα, παιδί μου, να τα δώσουμε εμείς.
0: Τρελάθηκε.
3: Α, εμείς να τα δώσουμε.
0: Ναι, εμείς να τα δώσουμε. Εμείς. Λοιπόν, Βαλμάς, κυρίες και κύριοι, που τα νέα είναι τόσο ωραία και έρχονται συνεχώς. Θέλω να πω ότι μου ήρθε και ένα μήνυμα. Αν εκεί στα Χανιά και στο Ρέθυμνο που είσαστε τόσο φανατικοί με το σφαίρα, να σας πω ότι και στη Δυτική Κρήτη ο Βαλμάς μετά το Ηράκλειο και τον Άγιο Νικόλαο έρχεται και πλέον θα τον συναντήσετε και τις μέρες αυτές. Και ξέρετε πώς μιλάω για αυτή τη φέτα που στη Βόρεια Ελλάδα 60 χρόνια ήταν νούμερο 1 και είναι. Γιατί ο κόσμος τρελαίνεται και ευτυχώς τρώμε φέτα, ούτε σκόνες, ούτε μπούρδες, ούτε αηδίες, αυτό το πράγμα που γι' αυτό και με ακούτε έτσι. Και τρώμε και αυτό το περιβόητο κοφινάκι, το μοναδικό κατσικίσιο τυρί, χειροποίητο που γίνεται στην Ελλάδα. Με βλέπετε με τέτοιο πάθος, γιατί νιώθω ότι αυτή η χώρα δεν θα έπρεπε να συζητάμε για τις φέτες. Θα έπρεπε να θεωρούμε ότι οι φέτες ήταν όλες τέλειες. Αλλά επειδή τώρα είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, ξαναλέω, δεν είναι της παρουσίας, κάποια στιγμή θα την κάνουμε. Γι' αυτό και σας λέω για το Βαλμά, έφτασε και στην Κρήτη. Θα βρείτε λίγες ποσότητες δυστυχώς, δεν θα βρίσκεται συνέχεια πολύ. Μακάρι όσοι μπορείτε να το πάρετε και εκεί στα Χανιά που με ακούτε, Βαλμάς, από ό,τι μου είπαν, είναι εκεί στην αλυσίδα του συνεταιρισμού. Λοιπόν, που έχετε εσείς εκεί πέρα και το προτιμάτε. Λοιπόν, δοκιμάστε να δείτε για ποιο λόγο στη Βόρεια Ελλάδα αυτή η φέτα είναι στις καρδιές όλων των ανθρώπων 60 χρόνια νούμερο 1. Και βέβαια στην Αθήνα έρχεται και αυτή τώρα σιγά σιγά, θα σας πω για την επόμενη εβδομάδα αυτό που σημαίνει. Λοιπόν, Βαλμάς, 70% πρόβιο, 30% γίδινο και το κοφινάκι, το μοναδικό χειροποίητο, και θα σας πω βέβαια και για άλλα πράγματα. Το ψυγείο έχει πάρα πολλά τρία μέσα και γραβιέρα. Με τη γραβιέρα έχει πάθει πλάκα ο Νίκος, αν δεν κάνω λάθος.
3: Ναι, όλα, όλα, παιδιά, ήταν καταπληκτικά τότε.
0: Εντάξει, οπότε.
3: Γιατί φέτα ήταν καταπληκτική.
0: Η φέτα μου έχει χτυπήσει εμένα. Εγώ με το, με το κοφινάκι έχω πάθει σοκ που δεν έτρωγα κατσικίσιο τυρί. Και είναι το μοναδικό τυρί που είναι κατσικίσιο, φίλε, δεν μυρίζει έντονα και μπορεί να το φάσει πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτά, 69-36-10-10-22, Βαλμάς και ονοματεπώνυμο. Ανοίγω το τηλέφωνο για τους φακέλους. Θα μου κάνεις, Παναγία, ένα πλάνο,
1: τι
0: ένα γκρομ πλάνο. Ένα γκρομ πλάνο με το κινητό
1: σου. Να μου κάνεις, να σου κάνω, έλα.
0: Καλημέρα!
4: Πούντο, πούντο το φακελάκι.
5: Τα φάκελα.
0: Καλημέρα!
6: Καλημέρα!
0: Δεν πιστεύω να είσαι η Μαρία από την Κρήτη.
6: Όχι!
0: Τέλεια, πάρα πολύ ωραία.
6: Δεν
0: το πιστεύετε?
6: Κάνετε.
0: Τι
6: όχι,
0: κάνετε, πώς είστε?
6: Προσπαθώ πάρα πολύ καλά.
1: Λοιπόν, να πω ότι είμαστε και live στο Instagram Παναγής Τζορτζάτος. Μπορείτε να μπείτε για να δείτε και τη διαδικασία των φακέλων και το άνοιγμα των φακέλων.
0: Από πού τηλεφωνείτε?
6: Από τους Αγίους Αναργύρους.
0: Α, εδώ γειτονάκι μας είστε.
6: Γειτονάκι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
6: Λοιπόν, δεν το πιστεύω.
0: Μα τι γλυκιά που είστε. Το όνομά σας πώς είναι?
6: Ελένη.
0: Ελένη μου. Και τέτοια ώρα, Ελένη, σπίτι, ετοιμάζεις τα παιδιά.
6: Στη δουλειά, στη δουλειά. Έχω ήδη φτάσει 8... και περιμένω να ξεκινήσω.
0: Χωρίς να γίνομαι αδιάκριτος, στη δουλειά είναι, μπορούμε να πούμε. Είναι...
6: Φαρμακείο δουλειά.
0: Φαρμακείο. Α, πολύ ωραία. Εύχομαι να βοηθάτε τους ανθρώπους. Όχι, μην το λέτε. Εντάξει, φαρμακείο είναι. Έστω μια. Ένα αυτό θα πάρουμε κάτι. Ένα αυτό, μια αυτή.
1: Κάτι να, τέτοιο, να πω μια καλημέρα στη Δήμητρα που είναι εδώ στο live στο Instagram.
3: Σε ποιο φαρμακείο, περάσω εγώ μετά.
0: Έλα ρε πάλι Νίκο, εδώ στους Αγίους Ανεγύρισσους λέει. Πόσα φαρμακεία έχουν εκεί ενεργοί.
3: Πολλά, κάθε στενό έχει φαρμακείο.
6: Καλά, είναι σαν τα μανιτάρια είναι.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, Ελένη είπαμε.
6: Ναι, ναι.
0: Έλα, Ελένη μου, καλημέρα. Τι γίνεται? Λοιπόν, Ελένη, έχω τρεις φακέλους να διαλέξεις από τους 7. Θα πάρεις 1000 ευρώ πρωί-πρωί να σου φτιάξουμε το μήνα.
6: Αχ, μακάρι, μακάρι.
0: Μακάρι, το εύχομαι και εγώ μέσα από την καρδιά μου. Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα, αλλά δεν είναι και δύσκολο. Έχουν πάρει πολλά λεφτά, ε. Πολύ
6: δύσκολο. Δεν πειράζει και που μιλάω μαζί σας μετά από τόσα χρόνια.
0: Ελένη, τι είναι αυτά τα γλυκά που λες.
3: Πάρε το χιλιάρικο και άσε το τηλέφωνο.
0: Βράσε το εσύ. Λοιπόν, Ελένη, η φάκελ είναι ούφο, σουβλάκι, μουστάκι, βούλα με στόχο. Κεραυνός, αγελάδα, λουλούδι και ένας ροζ φάκελος. Διάλεξε τρεις μεγάλα
1: λεπτά. Ελένη, μήπως έχετε κάτι για τις καουρές?
6: Πολλά, πολλά.
0: Εγώ Ελένη μου έχω προβληματάκι με το στομαχάκι μου. Για πες μου.
6: Λοιπόν, το λουλουδάκι.
0: Το λουλουδάκι του μπαξε.
1: Ξέ.
0: Το λουλουδάκι του μπαξε. Μετά πώς πέρα. Το σουβλάκι, όλα σε άκη.
6: Είναι και ωραίο, ναι.
0: Και το μουστάκι που τελειώνει σε άκρη.
6: Και το μουστάκι.
0: Όχι, δεν θέλω να σε πάρω εγώ στο λαιμό μου, συγγνώμη.
6: Όχι, όχι, όχι, ας βάλουμε και το μουστάκι.
0: Εντάξει, λέω, επειδή τα πες όλα σε άκρη, γι' αυτό.
6: Είναι τα τυχερά μας.
0: Εντάξει, λέω, μήπως ακούγεσαι τόσο γλυκιά. Λοιπόν, ανοίγω το σουβλάκι και έχει μέσα το 0.
3: Ωραίος
0: αριθμός. Ωραίος αριθμός γιατί έχει πολλούς συνδυασμούς. Ό,τι και να ανοίξει εκτός από 8 ή 7. Να το μουστάκι έχει το 1.
6: Θέλουμε τα 7.
0: Όχι, το 6 θέλουμε. Το 6. Ανοίγω και μπροστά στην κάμερα. Αν στο λουλούδι μέσα έχει το 6, 1000 ευρώ είναι δικά σου. Έτσι πρωί-πρωί να φτιαχτεί ο μήνας, ο Μάιος. Και μέσα στο φάκελο, το ανοίγω μπροστά στην κάμερα. Το Instagram του Σφαίρα είναι. Το 7, ρε φίλε. Είναι.
1: Έλα, ρε, για ένα, ρε. Γαμώτο.
0: Αν άλλαζες, Μαρία, το Ελένη, το λουλούδι, τι θα
1: έπαιρνες? Μαρία που κολλάει τώρα.
6: Θα έβαζα το ροζ.
0: Το ροζ. Εγώ το έχω το ροζ εδώ. Και όχι, έχει το 3. Λοιπόν, Ελένη, άκουσε με λίγο να σου πω. Θα σου δώσουμε 50 ευρώ από Χαρμάνι.
1: Βεβαίως.
0: Να πας να ψωνίσεις, να πάρεις πράγματα για το σπίτι, καλλιτικά για σένα, για αυτά είναι πάρα πολύ ωραία εκεί.
1: Χαρμάνι Hair and Beauty Bazaar. Θα πας να μου στείλεις τώρα στο ονοματεπώνυμό σου στο Instagram Παναγής Τζορτζάτος σε ένα από τα 7-8 καταστήματα να πάρεις ό,τι θέλεις εσύ.
0: Έτσι, να σου δώσουμε ένα ωραίο δώρο για σένα.
6: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, φιλάκια πάρα πολλά. Γεια σου, Ελένη μου. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Παναγή, ποιο κόσμο μα πάει στο σχολείο?
1: Το κολλιέ, το βραχιόλι, το.
0: Αν απαντήσει αυτή την ερώτηση, θα σου δώσω 1000 ευρώ. Σοβαρά.
1: 1000 ευρώ, κάτσε και τα χρειάζομαι τώρα.
0: Το ξέρω, 5 δευτερόλεπτα θα σου δώσω. Ποιο κόσμο μα πάει στο σχολείο? Μία. Απαντήσει.
1: Όχι, δεν το ξέρω.
0: Το school. Αρική.
1: Γαμώτο, ήταν εύκολο.
0: Πολύ.

0: Λοιπόν, να ετοιμαζόμαστε και για Σάκη Αρνότογλου για τα νέα για τον καιρό και μια καλημέρα και από το Περά. Παρακαλώ, που μην ξεχνάτε, παιδιά, έχει ρίξει όλο το βάρος στο παγωτό πλέον το ζαχαροπλαστείο που το φτάσατε εσείς στην νούμερο 1 θέση. Σχεδόν από όλο το νομό Αττικής πηγαίνετε για να τα δοκιμάσετε. Είναι και τα γλυκά που φτιάχνουν κάθε Σαββατοκύριακο που μας έχει φύγει το κεφάλι, γιατί κάθονται τα παιδιά και κάνουν απίστευτη δοκιμασία. Είναι το ζαχαροπλαστείο που επίσης μπορείτε να δείτε πώς φτιάχνονται όλα, γιατί το τζάμι που χωρίζει το εργαστήριο με το αυτό είναι δίπλα σας. Οπότε κάντε και πείτε μια καλημέρα και τα παιδιά. Θα ξετρελαθείτε από τον τρόπο που λειτουργούν. Ένα από τα πιο ωραία ζαχαροπλαστεία που έχουμε στην Ελλάδα. Πραγματικά μεγάλη τιμή αυτό που συνέβη στα 3 χρόνια, αυτό που ξεκίνησε το Όπερα. Μπορείτε να πάτε τώρα, πηγαίνετε ένα καφεδάκι, τεράστιο πάρκινγκ, δεν σας κορνάρουν. Είναι εδώ στα φανάρια του Βλάχου. Αν έχετε έστω και 5 λεπτά χρόνο, κάντε μια δεξιά ανάσα στην Εθνική Οδό. Εκεί Ελευθερίου Βενιζέλου 150, Νέα Ιωνία. Και βέβαια είναι και αυτό το φοβερό, το Σεντ Ονορέ, το εντυπωσιακό γλυκό, γιατί κάνουν και δικά τους γλυκά πράγματα απίθανα. Οι άνθρωποι κάποια στιγμή πήγα Σαββατοκύριακο, μου βάλανε σε ένα κουτάκι έτσι να πάρω μαζί μου. Πρώτη φορά έβλεπα τα σχήματα αυτά σε γλυκά. Κάνουν τέχνη, δημιουργούν τέχνη, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που υπάρχουν. Είναι το Όπερα, μία τούρτα λότους κάθε μέρα μας δίνουν να πηγαίνει κάποιος στο σπίτι του να γλυκαίνεται. 6936-10-10-22, Όπερα και ονοματεπώνυμο.
1: Λοιπόν, έχουμε κλήρωση, παιδιά. Κληρώνουμε σήμερα. Η πιο κρίσιμη φάση που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδας έχει ξεκινήσει. Τα playoffs της Stoiximan Super League θα είναι γεμάτα συναρπαστικά ντέρμπι. Εμείς σε συνεργασία με τη Stoiximan, που είναι και ο μεγάλος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος, στέλνουμε έναν τυχερό ακροατή παρέα με ένα φίλο του στον αγώνα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Μαΐου. Σήμερα κληρώνω από το Viber 6936-10-10-22 μία διπλή πρόσκληση. Στέλνετε μήνυμα τώρα Stoiximan και ονοματεπώνυμο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
2: Λοιπόν, μετά τον ήλιο, δώσε στην επιδερμίδα σου τη φροντίδα που χρειάζεται με το Uniburn After Sun. Uniburn After Sun δροσίζει κατά πραίνει και αναπλάθει το δέρμα, γιατί το έχει γράψει τη φορά, δεν ξέρω. Ανακουφίζοντας άμεσα από κοκκινίλα και κάψιμα. Με ιαλουρονικό οξύ και σουκραλφάτι ενισχύει την ενυδάτωση και μεταχύνει την αποκατάσταση, ενώ το γιαούρτι προσφέρει φυσική καταπραϊντική δράση. Με υπέροχο άρωμα, μήλι παρυφή και κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος. Και ένα τύπο από εμάς, βάλτε στο ψυγείο πριν τη χρήση για έξτρα δροσιά και άμεση ανακούφιση. Ενώ το
0: Ευχαριστώ. Πριν βγει ο Σάκης, ναι, θα σου δώσω άλλη μια ευκαιρία για ένα χιλιάρικο.
1: Ναι, έλα.
0: Πώς λέγεται, ναι, ο παχουλός Ταρζάν? Ο πολύ παχουλός Ταρζάν.
3: Ο πολύ παχουλός Ταρζάν, ναι.
0: Ναι.
1: Ταρζάναρος.
0: Όχι. Ο παχουλός Ταρζάν πώς λέγεται, σε πέντε.
1: Μεγκασάν.
0: Όχι.
3: Πώς λέγεται?
0: Λιποζάν.
4: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
5: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 5η 7 Μαΐου σήμερα. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού για τις επόμενες ώρες και ημέρες στην Αττική. Ξεκινώντας από τη σημερινή, φυσικά, όπου η ημέρα θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής και κυρίως προς το μεσημεράκι θα επικρατήσουν αραιές συννεφιές, λίγο πιο πυκνές αργότερα. Η άνεμη εξασθενημένη και η θερμοκρασία κοντά στους 24 βαθμούς Κελσίου. Η Παρασκευή θα ξεκινήσει με συννεφιές, αραιές, κατά διαστήματα πιο πυκνές. Υπάρχει το ενδεχόμενο μάλιστα να ψυχαλίσει κατά τόπους μέχρι και το μεσημέρι, αλλά θα ανοίξει ο καιρός από αργά το απόγευμα και πάλι άνεμοι θα είναι εξασθενημένοι. Η θερμοκρασία εξαιτίας της όποιας συννεφιάς δεν φαίνεται ο υδράγειος να ξεπερνά τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, όσον αφορά στην ημέρα του Σαββάτου, 9 Μαΐου, προβλέπεται ότι το Σάββατο θα ξεκινήσει και θα κυλήσει, αλλά και θα τελειώσει μόνο με ηλιοφάνεια, μια σχετικά δυνατή θαλάσσια άβρα στα παράκτια και ο υδράγειρος στους 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ και το Σαββατοκύριακο προβλέπεται ηλιοφάνεια, με γενικά νέμους από διάφορες διευθύνσεις προς κερανότη στα 5 με 6 μποφόρ και τη θερμοκρασία γενικά την Κυριακή κοντά στους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, από την Δευτέρα 11 και κυρίως από την Τρίτη 12 Μαΐου υπάρχουν ενδείξεις για περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας με ηλιοφάνεια φυσικά. Τι σημαίνει αυτό? Δεν αποκλείεται τα θερμόμετρα να δείξουν και 28, 29 πρόσκαιρα και τοπικά και 30 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά.
6: Αχ, Μάη μου, Πάη μου.
7: Κοίτα, Μιχάλη μου, το χάλι μου.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: χειρότερα.
1: Ειλικρινής πάντως η Ανούλα, ειλικρινής.
0: Πολύ, πάρα
1: έτσι,
0: πολύ.
1: Σου λέει, κύριε, να αυτά, αλλά εγώ...
0: Μ' άφησες, τα χειρότερα κι εγώ.
1: Τα χειρότερα, εντάξει, αυτό είναι. Καλή καρδιά, παιδιά, καλή καρδιά. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για παιδικό τραγουδάκι. Ετοιμαστείτε εσείς που θα πάρετε τηλέφωνο να μας πείτε και ένα ανέκδοτο, γιατί έχει γίνει... Ρε Γιώργο.
2: Έχει γίνει τραντ.
1: Ναι, ρε φίλε, έχει καιρό να πει ανέκδοτο, ρε Γιώργο. Ετοίμασε λίγο ένα ανέκδοτο, λίγο, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, δηλαδή. Ακόμα μου λένε. Ακόμα μου λένε Παναγής, δεν βλέπω.
0: Βρίσκε ένα ανέκδοτο. Είναι φλόρο αυτά.
1: Βρίσκε, βρείτε ένα ανέκδοτο.
0: Άντε, θα βρω και εγώ.
1: Εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, για πάμε για παιδικό τραγουδάκι, παρακαλώ. Ανοίγω το τηλέφωνο. Και αμέσως μια τηλεφωνική γραμμή βρίσκεται στον αέρα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Μα τι γλυκιά φωνή είναι αυτή, πώς σε λένε?
3: Είμαι η Ζωή από τον Πειραιά.
1: Ή, συγγνώμη.
3: Η Ζωή από τον
1: Πειραιά. Η Ζωή μου. Πόσο χρονών είσαι?
3: 7,5.
1: Ζωή, γιατί σε ξυπνήσανε τόσο νωρίς για να πας σχολείο? Πες μου αλήθεια τώρα, μέσα από τα βάθη της καρδούλας σου. Δεν θα ήθελες να κοιμάσαι ακόμα?
3: Όχι, γιατί μου αρέσει το σχολείο.
1: Μα πέσαμε σε τέτοια περίπτωση. Μπράβο τότε, Ζωή μου. Ωραία. Άρα μην μου πεις ότι σηκώνεσαι, ας πούμε, και εσύ πριν το ξυπνητήρι. Πριν το ξυπνητήρι.
3: Σήμερα λίγο πριν το ξυπνητήρι.
1: Τι λες?
4: Σφαίρα 989.
5: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
6: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούργια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
5: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα?
6: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
5: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sales service. Διάλεξε τώρα το δικό

0: σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
1: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψυχάρι 11. Τηλέφωνο 22710-24560.
0: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψάξ το και θα δεις.
2: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
3: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
2: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
3: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
2: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
3: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59. Τηλέφωνο 22710-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Φώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
7: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
7: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
7: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
8: Ακούω σφαίρα!
9: Έχεις ποδήλατο, σκούτερ ή ηλεκτρικό? Motor and Bike Λουρετζάκης.
10: Από το 1970, γρήγορο, καθαρό και αξιόπιστο σέρβις σε όλα τα σκούτερ και ποδήλατα της αγοράς.
9: Πωλήσεις ηλεκτρικών σκούτερ ή bike και ποδηλάτων παιδικών και ενηλίκων. Αξεσουάρα ναυάτη και μοτοσικλέτας, κράνη, είδη προστασίας, ποδηλατική ένδυση.
10: Σύγχρονο σέρβις με διαγνωστικό έλεγχο εγκεφάλου για δίκυκλα και e-bike όλων των εταιριών. Motor and Bike Λουρετζάκης. Φιλίππου Πασπάτη 22, Χίος, 100 μέτρα πριν την Απλοταριά, στην παλιά Λαχαναγορά.
11: Για ποδήλατο και για μηχανάκι. Πάμε Λουρετζάκι.
12: Επίσημο συνεργάτης για τυχείο της Evo Motors του ομίλου Γκοργκόλη. Ηλεκτρικά σκούτερς και το φθηνότερο παπί της αγοράς, Dayang 125.
13: Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά το καλύτερο ηλεκτρικό μέγα σκούτερ. Nerva XE με αυτονομία 150 και τελική 120 χιλιόμετρα. Με 5 χρόνια εγγύηση σε μπαταρία και ηλεκτροκινητήρα. Το καλύτερο στην κορυφή των ηλεκτρικών σκούτερ. Εποφεληθείτε τώρα με 1.600 ευρώ επιδότηση από το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά. Το Mega Scooter Nerva XE είναι διαθέσιμο για test drive.
14: Σφαίρα 102,2. Για τυχείο συντονίσου. Σφαίρα 989.

0: είναι λίγο μετά τις 8 στον Σφαίρα 102,2.
1: Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Από τον Όλυμπο.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
7: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
6: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
7: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις, κυρία.
6: Θανάση, πες μου κι άλλα.
7: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
10: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
9: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
11: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
12: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac. Να δω.

0: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς, σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης. Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε, μωρέ, θα δούμε. Αύριο, εξαρτάται. Τώρα, όχι βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο δουλευταρά.
1: Στον δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το δουλευταράς app και ησύχασες.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
4: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
5: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες! Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, φαγητό δίχως πιπέρι. Πρωινό σφαίρα 102,2.
7: Τι σειρά!

0: Ένα τραγούδι αφαιρεμένο σε όλα τα παιδιά που τα στρατευμένα μας νιάτα κυριολεκτικά που μας στέλνετε τόσα πολλά μηνύματα από στρατόπεδα και από Σκοπιές.
1: Καλά, αυτοί γενικά ακούνε λόγω της Νάντς. Σήμερα δεν ακούνε.
0: Όχι, σήμερα είναι, μας στείλανε γυναίκες από το στρατόπεδο.
1: Άντε ρε.
0: Βεβαίως.
1: Σταμάτα.
0: Και είπανε να δώσω πολλά φιλιά και στο Γιώργο, είπαν τα κορίτσια.
1: Γιώργο.
2: Ο, τα κορίτσια.
0: Στρατιωτίνε.
2: Μαζεύονται. Στα λοιπόν, όπλα, στα όπλα.
0: Στα όπλα, αγόρια μου, στα όπλα. Λοιπόν, παιδιά, μην ξεχνάτε, 8.500 ευρώ. Τι δωράρα είναι αυτή που θα την κληρώσουμε 3 Ιουλίου. Αυτή είναι η τελική ημερομηνία. 8.500 ευρώ. Κυρίες και κύριοι, ένας καναπές double face, multiform παρακαλώ, που πάει όπου θέλετε και όπως θέλετε με δύο όψεις, απόλυτη ευελιξία. Έρχεται από Effort Design, αλλά και στο αδιάβροχο ύφασμα, ποιότητα που διαρκεί μαζί. Ένα coffee table επίσης μαζί, σε αξίας 8.500 από Effort Design. Εντάξει, υποκλεινόμαστε σε αυτά τα δώρα του Effort Design, είναι τεραστίων ποσών. Να πούμε την τελευταία φορά με το, αυτό το πράγμα μου έχει μείνει, ρε φίλε.
1: Σταμάτα με τον καναπέ.
0: Ρε, δεν μπορούμε να βρούμε ποιο ήταν το τηλέφωνο. Πού το δώσαμε το δώρο, γιατί δεν τον βρίσκουμε το τηλέφωνο αυτό, τον παρόν τηλέφωνο στον αέρα.
1: Να τον εχαίρετε.
0: Να τον εχαίρετε, είπα εγώ να μην τον εχαίρετε. Πήρε δώρο 6.500 καναπέ στο Αγρίνιο και δεν πήρε ένα τηλέφωνο.
1: Μπορεί αυτό να το πούλησε στου δικού του, το αγόρασε.
0: Ωραία, α, μα πάρει να μα πει το. Α, δεν μπορεί τώρα.
1: Άμα σου λέω εγώ τώρα.
0: Α, μαν το λαμόγιο. Αν το έχει κάνει αυτό το πράγμα. Κάνει ένα λαμόγιο. Δεν υπάρχει ένα να στείλει εκεί. Αυτό δηλαδή άκουσε μια φορά, πήρε τον καναπέ και δεν ξανά άκουσε.
1: Σαφανίστηκε. Σου λέει πήρα την καναπεδάρα, γεια σα.
2: Έχει αράξει τώρα με το πόδι απανωτό είναι.
0: Δεν είναι καλό άνθρωπο να το ευχαριστείτε. Το τηλέφωνο του μπορούμε να το βρούμε, Παναγία. Τώρα το δώσαμε τον καναπέ.
1: Πότε τώρα, πάνε μήνε.
0: Φέτος δεν το δώσαμε, Νίκο, τον καναπέ αυτόν. Φέτος δεν το δώσαμε.
3: Ναι.
0: Ωραία, πριν το δώσετε το λίγο να τον πάρουμε.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν το ξέρεις, αλλά είμαστε στον αέρα ήδη.
2: Έχουμε γνωστού στο Αγρίνιο. Άμα θες, μπορούμε να το βρούμε κιόλα.
0: Φίλε μου, θέλω να τον βρω.
1: Απρίλιο. 9 μήνες είμαστε στον αέρα.
0: Ωραία, ρε φίλε, τι πειράζει, Λάνα.
3: Πόσο έμεινε.
1: Α, θα σας πω. Είμαστε CEO στις 150 εκπομπές. Κάθε χρόνο, μέσο όρο, κάνουμε 200. Περίπου έχουν μείνει 50 εκπομπές ακόμη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εύχομαι αυτός που θα κερδίσει ή αυτή η κυρία που θα κερδίσει τον καναπέ των 8.500 ευρώ μαζί με το τραπεζάκι πραγματικά να μας στείλει μια φωτογραφία που πού το βάλανε, πώς το βάλανε, αν είναι ωραίο και τίποτα άλλο. Λοιπόν, είναι η Effort Design, η κατασκευαστική μονάδα στο Περιστέρι, Ελλάδα και Κύπρο. Είναι η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που δεν έχει showroom όπως στο εξωτερικό. Υπάρχει η boutique που έχει κάποια ιδιαίτερα σχέδια. Σας τα κάνουν όλα ηλεκτρονικά και μπορείτε να δείτε βέβαια τρισδιάστατη απεικόνηση του χώρου σας με αυτό που θέλετε να φτιάξετε. Handmade όλα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και επίσης να σας πω ότι για όλα τα βαλάντια. Έτσι,
1: να λες ξέρετε. Custom καλύτερα, είναι πιο...
0: Handmade.
1: Custom.
0: Handmade. Πάρα πολύ ωραία. www.effortdesign.com και παπάκι F κάτω παύλα 4 κάτω παύλα design. Αν θέλετε να κάνετε κάτι, παιδιά, μπείτε, δείτε τους, είναι φανταστικοί.
1: Και μα κάνουν τι κούκλα είναι η μετεωρολόγος μαθηματικός του Αντένα.
0: Η χαρά η μάλιστα.
2: Μπορείς να ρεμίσεις.
0: Ναι, λίγο...
1: Την είχες καλεσμένη, δεν την είχες.
3: Γιατί είναι μαθηματικός.
0: Δεν ξέρω, αλλά πάμε για
1: εκεί. Μετεωρολόγος μαθηματικός. Γιατί δεν την καλείς.
0: 69-36-10-10-22, ονοματεπώνυμο και F for Design. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση, παρακαλώ, γιατί ο Βαλάντης στέλνει μηνύματα. Θέλω να φύγω.
4: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντης Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Οπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνε δεξιά. Όπα, δικός μας.
5: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
6: Γεια σου Βαλάντη.
4: Μέρα αυτού και αγκαφατού. Άστο το μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο. Πάω τώρα πάνω.
0: Έλα, Βαλάντη.
2: Έλα, καλημέρα. Τι κάνουμε.
0: Καλά είστε. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, Βαλάντη.
2: Δεν πειράζει, έχετε στήσει να πούμε. Αλλά εντάξει, ούτως ή άλλως εγώ είμαι σε μια ζώνη περίεργη. Εδώ πέρα που βράζω ούτως ή άλλως. Σκέφτηκα και αυτό που έλεγες με τα ανέκδοτα. Έχω κάτι βγαλμένο από τη ζωή δικό μου. Δικό μου.
0: Ωραία, θέλεις να μας πεις την κίνηση και να κλείσουμε με τα ανέκδοτα.
2: Θα σε πω την κίνηση και θα κλείσω με τα ανέκδοτα και με τριπλό τόλουπ. Λοιπόν, έχει πολλή κίνηση στον κατεβασμό της Εθνικής Οδού από το Ήλιον μέχρι κάτω το Περιστέρι.
0: Δόξα
2: και πιο κάτω από το Περιστέρι. Δόξα τω Θεώ, μέχρι το Εγάλιο θα σας πάει η καροτσάδα. Έχει από την Αθηνών εκεί πέρα μέχρι την Φιλαδέλφια. Έχει τόπους εκεί, το κλασικό κομμάτι εκεί στην ένωση της Εθνικής με την Αττική Οδό. Όχι ότι ενώνονται, αλλά είναι σαν να ενώνονται, κάνω σταυρό. Έχει κίνηση στον ανεβασμό πάρα πολύ Κηφισίας από κάτω από την Κατεχάκη μέχρι το Χαλάντρι. Και έχει και λίγο κίνηση εκεί στην Γλυφάδα, εκεί στον Άγιο Κωνσταντίνο. Δίνω βοήθειά μα, κάνω και το σταυρό μου. Εγώ πάντα με έχει βοηθήσει. Θα σε πω το ανέκδοτο τώρα, βγαλμένο από τη ζωή.
1: Έλα,
2: πάρα
1: λέγε,
2: πολύ.
1: Λέγε, λέγε, λέγε.

0: Θα γίνει καλοκαίρι να πούμε από σε κλαμπάρες. Έχω να πω χρόνια βέβαια, αλλά τι ώρα να είσαι 25 χρονών, να είσαι 30 χρονών και να μην σε νοιάζει τίποτα, να είσαι απλά διακοπές. Να μην σε περιμένει κανένας, μόνο να σκέφτεσαι να είναι καλά όλοι και να πηγαίνεις να χορεύεις μέχρι το ξημέρωμα.
1: Πώς τη λέμε, είναι η Μαρία η ακροάτρια.
0: Μιλάω, βγάζω την ψυχή μου.
1: Γι' αυτό το τραγούδι είναι. Παναγή λέει καλημέρα, αυτό το τραγούδι είναι featuring Μιχάλη Τσαοσόπουλος. Αλλά ξέρω, εσείς δεν φοβάστε τον ανταγωνισμό.
0: Όχι βέβαια και είναι και καταπληκτικό. Τι εννοείς, ο ωραίος ανταγωνισμός, ο ευγενής ανταγωνισμός. Μιχάλη Τσαοσόπουλος.
1: Έτσι λέει εδώ η ακροάτρια.
2: Αυτό δεν είναι.
0: Αυτό δεν ξέρω. Να στείλουμε πολλά φιλιά και στο Μιχάλη.
1: Ρε Μαρία, με εκθέτησε έτσι, ρε φίλε.
0: Ο ωραίος ανταγωνισμός, ο υγιής, ο όμορφος. Ο Μιχάλης ποτέ δεν έχει αναφέρει ποτέ τίποτα. Κάνει τη δουλειά του τόσα χρόνια επαγγελματίες. Πάρα πολύ ωραία. Αγάπη, σεβασμός ο ένας τον άλλον.
1: Τώρα... Πάθος.
0: Ε?
1: Πάθος.
0: Ας το πάθος είναι προσωπικό του καθενός. Το ζήτημα είναι να σέβεσαι.
1: Έρωτας.
0: Να
3: σέβεσαι. Ναι, το αν περνάμε καλά γυμνή εμείς μεταξύ μας είναι δική μας υπόθεση. Μην το αναφέρεις.
0: Το ζήτημα είναι να σέβεσαι και να εκτιμάς και να μην σχολιάζεις τίποτα.
1: Καλά τα λες, Γρηγόρη μου.
0: Λοιπόν, και είμαι πάρα πολύ προσεκτικός σε αυτά που λέω. Λοιπόν, Παναγή, πες τι έχετε να πείτε, γιατί ο Γιώργος έχει ζώδια σήμερα. Θα αναλάβω το ρόλο της Νάνσης.
1: Θα κάνει την άνθρωση σήμερα ο Γιώργος.
3: Μπαίνω εγώ. Φαντάζομαι όλοι έχετε ακούσει τα νέα για τον περιορισμό των social media στα παιδιά κάτω των 15 ετών από 1η Γενάρη του 27. Παιδιά, θα συμβεί. Το σημαντικό είναι να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της ανησυχίας των γονιών και της ελευθερίας των παιδιών. Γι' αυτό η Vodafone προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε Secure, Net Family και Custodio, δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία. Περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Λοιπόν, στα Lidl η γαλλική εβδομάδα είναι εδώ και σου έχει τις πιο νόστιμες και τελικάτες λύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Μπορείς να τσιμπήσεις μπισκότα. Κάτσε να δω πώς τα λένε. Ταρτλέτς.
3: Μπορείς.
1: Ναι. Με φράουλα ή σοκολάτα καραμέλα μαζί με τον καφέ σου. Ή να προμηθευτείς. Άκου τώρα, τραγανές κρέπες γεμιστές με σοκολάτα για όλη την οικογένεια. Αν πάλι προτιμάς τα αλμυρά ή ποικιλία από γαλλικά αλλαντικά, είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις το βράδυ. Επισκέψου ένα κατάστημα Lidl και γέμισε το καλάθι σου με εκλεκτές γαλλικές γεύσεις Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει. Τα ζώδια από το Γιώργο Λιάνο.
3: Να χάθεις.
4: Τα ζώδια της ημέρας.
2: Με Χολίδη, Γιώργο μου.
0: Χρήστος Χολίδης, ο υπέροχος Χρήστος. Μια από τις πραγματικά πολύ ωραίες φωνές. Θα του στείλουμε τα χαιρετίσματά μας όπου και να είναι. Να σε καλά, Χριστάρα. Έχεις πει υπέροχα τραγούδια.

0: σπίτι.
1: Γιώργο, αναλαμβάνεις από εδώ και πέρα, δεν μιλάμε εμείς. Πάρ' το πάνω σου. Άσε να ακούμε λοιπόν, και... ναι, άσε να ακούμε και κάνα τραγουδάκι. Εσύ ανέλαβε το.
2: Μα Νικόλου Παπαϊωάννου του ζήτησα να μου βάλει. Τι μου βάλει το Χολίδι.
1: Τώρα δεν ξέρω, είχε, λοιπόν, ήταν έτοιμος ο Χολίδης σήμερα.
2: Πλάκα, πλάκα του κάνω, πλάκα του κάνω. Σ' αγαπώ, δώσ' το. Απέξω απ' την καρδιά σου με κλειδώνεις. Δυο λεπτά μετά μ' απογειώνεις. Ξέρετε εγώ. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον κρυό. Αντιμετωπίστε με διπλωματία και χιούμορ τα καυστικά σχόλια που μπορεί να γίνονται εις βάρος σας. Προτιμήστε να βρείτε χρόνο για να ξεκουραστείτε από το να αναλάβετε κι άλλες υποχρεώσεις. Μην τουρίστε με βάση τις συγκυρίες και αποφύγετε τις σπασμωδικές κινήσεις.
1: Ο κρυός ήταν αυτός.
2: Ο κρυός ήταν.
1: Ωραία.
2: Αφού θες να τα πεις, γιατί.
1: Όχι.
2: Τι γίνεται τώρα. Αφού θες τώρα, ψοφάς.
1: Το λόγο μου σου μιλάω, είμαι πολύ ευτυχισμένος που τα λες.
2: Πεθαίνεις τώρα, εγώ δεν θες να τα πεις.
1: Μάλλον δεν θες,
2: λοιπόν,
1: να τα πεις.
2: Λοιπόν, συνεχίζω με τον Ταύρο. Όχι, το καλύτερό μου. Λοιπόν, τα βράκια μου γλυκά που λέγει Νάνση. Κάποια άτομα από την οικογένειά σας είναι πιθανό να γίνουν η αιτία να έρθετε σε σύγκρουση με τον σύντροφό σας, τον νου σας, ε. Γι' αυτό φροντίστε να κρατήσετε όσο μπορείτε τις ισορροπίες. Η τρέλα που ζω είναι εκείνη. Δεύτερο κουπλέ δεν λέει, ούτε ο Χολίδης δεν το ξέρει το δεύτερο κουπλέ.
1: Έλεγα θα φύγω μακριά σου.
2: Δώσε.
1: Ωραίο, για Χριστάρα.
3: Τίποτα δεν έγινε από αυτά.
1: Πού τραγουδάει ο Χριστός, πού τραγουδάει ο Χολίδης σε αυτή την εποχή?
2: Δεν έχω ιδέα.
1: Πόπο, θα γουστάρεις να πάω να ακούσω ένα βράδυ Χριστάρα. Έρε Χολίδη, πάτε σπάς και περνάς ωραία στο Χριστάρα. Όπου και να σε κολλήσω, να σε καλά.
2: Με τους διδήμους, ανασυγκροτηθείτε για να κερδίσετε τον χρόνο που έχετε χάσει σε άσκοπα πράγματα. Όλο κολοβαράτε. Μην αποφεύγετε να δείτε κατάματα την πραγματικότητα, γιατί δεν θα κερδίσετε τίποτα. Μην δίνετε λαβές για την συμπεριφορά σας σε παρασκηνιακούς τύπους περίεργους που παραμονεύουν για ένα λάθος σας.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Η ώρα είναι 8 και 30 λεπτά.
1: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο.
4: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα.
5: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
6: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
5: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
6: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
5: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
6: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
5: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
6: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
5: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
6: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
7: Έχεις ποδήλατο, σκούτερ ή ηλεκτρικό? Motor and Bike Λουρετζάκης.
8: Από το 1970, γρήγορο, καθαρό και αξιόπιστο σέρβις σε όλα τα σκούτερ και ποδήλατα της αγοράς.
7: Πωλήσεις ηλεκτρικών σκούτερ ή bike και ποδηλάτων παιδικών και ενηλίκων. Αξεσουάρα ναυάτη και μοτοσυκλέτας, κράνη, είδη προστασίας, ποδηλατική ένδυση.
8: Σύγχρονο σέρβις.

0: με διαγνωστικό έλεγχο εγκεφάλου για δίκυκλα και e-bike όλων των εταιριών. Motor & Bike Λουρετζάκης, Φιλίππου Πασπάτη 22, Χίος, 100 μέτρα πριν την Απλοταριά, στην παλιά Λαχαναγορά.
1: Για ποδήλατο και για μηχανάκι. Πάμε Λουρετζάκη!
2: Επίσημο συνεργάτης για τυχείο της Evo Motors του ομίλου Γκοργόλη. Ηλεκτρικά σκούτερς και το φθηνότερο παπί της αγοράς, Dayang 125.
3: Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά το καλύτερο ηλεκτρικό Mega Scooter. Nerva XE με αυτονομία 150 και τελική 120 χιλιόμετρα. Με 5 χρόνια εγγύηση σε μπαταρία και ηλεκτροκινητήρα. Το καλύτερο στην κορυφή των ηλεκτρικών σκούτερ. Εποφεληθείτε τώρα με 1.600 ευρώ επιδότηση από το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά. Το Mega Scooter Nerva XE είναι διαθέσιμο για test drive.
4: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
5: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
6: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
5: Oh, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
6: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
5: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
6: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πικεθί!
7: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πικεθί! Τακούνι και κλειδί. Πικεθί! Βελόνα και κλωστή. Πικεθί! Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πικεθί! Γρήγορα, εύκολα και απλά.
8: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
9: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
10: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
9: Φαίνεται.
10: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
9: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
10: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
9: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
10: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
9: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
11: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
12: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γυμνής.
11: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
12: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
11: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
12: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.

0: αρέσει, Νίκο. Ναι. Πολύ ωραία τραγούδια έχει πει ο Χριστός.
1: Ναι, εννοείται.
0: Ας πούμε, να ένας που μου λείπει από το, αυτό που κάνει η Ράνια. Πώς λέγεται, που πάμε, πώς λέγεται αυτό το...
1: Παρέα,
0: στον Άμμο, πώς λέγεται... Πώς λέγεται το... Παρέα,
2: όχι, στον Άμμο, στην Άμμο. Κυλιόταν ο Παναγής στην Άμμο.
1: Α, στην Άμμο.
0: Το Παναγή, πώς είναι της Ράνιας,
2: Παρέα. Παναγής ο Αμμώτης ήταν, ναι, και το...
0: Παρέα, σφαίρα, ένας τέτοιος τραγουδιστής λαϊκός όπως είναι ο Χρήστος με τη φωνάρα αυτή και το παρουσιαστικό, δεν μπορεί να μην είναι, είναι λάθος που δεν έχει έρθει. Πλάκα με κάνετε. Θα έρθω και να τα κάνω λίμπα όλα, ε. Άιντε.

0: Και πριν πάμε σε διαφημίσεις, να σας πω, παιδιά, και μην ξεχνάτε το δώρο του Le Courtier, της όλης αυτής της ομάδας ανθρώπων που ασχολείται με real estate, με ακίνητα, αλλά και ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα. Αν θέλετε να αγοράσετε ή να πουλήσετε ή οτιδήποτε άλλο, Le Courtier, 18 χρόνια δραστηριοποιείται δυναμικά και βέβαια κάνει ένα τεράστιο δώρο σε εσάς που θα το κληρώσουμε Παρασκευή 19 Ιουνίου, ένα τριήμερο για δύο άτομα στο πεντάστερο Paradise Resort. Δώρο από το Le Courtier. 6936 10 10 22, στείλτε το ονοματεπώνυμο και Le Courtier, και να θυμάστε βέβαια ότι έχει άριστη γνώση και πολιτή εμπειρία σε όλα τα πράγματα που έχουν να κάνουν σχέση με αγοροπολισίες. Ό,τι θέλετε να ψάξετε, να βρείτε, να ρωτήσετε, κάντε ένα τηλέφωνο, θα καταλάβετε γιατί αυτή η ομάδα θεωρείται μία από τις καλύτερες ομάδες που έχουμε στην Ελλάδα περίπου 20 χρόνια τώρα. Λοιπόν, αυτό είναι το Le Courtier, στείλτε μήνυμα 6936 10 10 22 και καλή σας τύχη. Πάμε σε διαφημίσεις, ερχόμαστε με δίλημα ζωής, έρχονται φάκελοι με πολλά χρήματα, έρχεται Beat the Bomb, έρχεται και τι δεν έρχεται.
1: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
2: Θνητή, σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
5: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
6: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
7: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
6: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
7: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
6: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
7: Εύκολο, ελαφρύς είσαι. Πάμε τη τρίτη.
6: Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
7: Ναι.
6: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
8: Ένα εισιτήριο.
6: Ναι.
8: Για το Final Four.
6: Ναι.
8: Στην Αθήνα.
6: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι.
7: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
6: Κέρδισα.
7: Τι.
6: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
7: Πώς.
4: Για να δεις τη μαγεία το 2026

0: 26 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
1: Αφεντέρ, με πάρεις μαζί σου.
0: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Σφαίρα 102.2.
2: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
4: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
8: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
11: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
13: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
12: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
14: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
15: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
16: Αρνί Κλαρίνο και Θρέτο Καπουτσίνο.
17: Αμέ.
16: Και το Μάη, Πάσχα έχουμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
18: Το Σφαίρα Password είναι 2-0-0-0.

0: Λοιπόν, 11 λεπτά πριν από τις 9, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Σφαίρα 102,2. Νάνση Αντωνίου σήμερα δεν είναι μαζί μας. Δεν είναι θέμα υγείας, είναι μια χαρά. Στην υγεία της ήταν κάτι προσωπικό που δεν μπορεί να έρθει σήμερα εδώ. Στέλνουμε τα χαιρετίσματά σας και τα φιλιά σας. Είναι όμως ο Γιώργος Ολιανός, κυρίες και κύριοι.
1: Γιατί δεν είναι ο Παναγιώτης Ζωζάτος,
2: γιατί δεν είναι ο Νίκος ο Καλούδης.
0: Μα εδώ μιλάμε
2: τώρα, σήμερα, αλλά ήρθε.
0: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Δίλημα ζωής, από ό,τι εδώ μου λέει ο Παναγιώτης, το
2: mail. Εντάξει, να σας πω κάτι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δηλαδή τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο.
0: Το mail έχει να κάνει με εταιρεία, με διευθύντρια, με κηλικείο. Τι δουλειά έχει το κηλικείο τώρα, να ξανά που μπαίνει το κηλικείο στη φάση, να πούμε, νομίζω πριν πολύ καιρό να είχαμε. Μην μπορεί και ποτέ για κηλικείο. Τι κάνει ο κηλικατζής.

0: Λοιπόν, η Βανέσα έστειλε το mail και γράφει πάνω πάνω τίτλο «Παιδιά βοήθεια, την πάτησα».
1: Παιδιά βοήθεια, την πάτησα.
0: Ναι.
2: Το έχω πάθει.
1: Τι πάτησε?
0: Την πάτησε, λέει.
1: Την μπανάνα.
0: Δουλεύω, λέει, σε μια εταιρεία αρκετά μεγάλη. Μια εταιρεία που φανταστείτε είναι ένα κτίριο, τέλος πάντων, πολυόροφο. Στο ισόγειο είναι το κηλικείο. Μέσα, σε, πιο μέσα, όχι στην κεντρική.
1: Δουλεύεις εταιρεία εδώ στην Αθήνα?
0: Ναι, ναι, ναι, στην Αθήνα και μάλιστα στον Πειραιά, για να σου πω.
1: Καλά, δεν χρειάζεται να δίνεις.
0: Ναι, εντάξει, είδες γι' αυτό, επειδή με ρωτάς. Εκεί στον Πειραιά είναι η εταιρεία, βλέπει σχεδόν λιμάνι, για να γίνω και λίγο πιο συγκεκριμένο.
3: Ποιο λιμάνι?
0: Του Πειραιά, ρε μάλακα, τώρα το είπα.
1: Ρε, μην βρίζεις, δεν καλά καθούμενα,
0: ρε. Μαλάκες. Λοιπόν, σας τα πολυλογώ. Η Βανέσα λέει κατέβηκε στο κηλικείο.
1: Μάλιστα.
0: Το κηλικείο, ναι, μεν πας από μπροστά, αλλά έχει και μια πόρτα που μπαίνεις μέσα. Επειδή λέει τον κύριο που δουλεύει, που εργάζεται στο κηλικείο, τον γνωρίζουμε, λέει, χρόνια
1: μέσα. Γράφει όνομα του
0: κηλικείου. Όχι, όχι, όχι, όχι, δεν γράφει τίποτα από όνομα. Και άνοιξα, λέει, να μπω από μέσα για να του κάνω πλάκα. Μάλιστα. Να μην σας τα πολυλογώ, λέει, παιδιά. Είδα τον κύριο, ο οποίος είναι κύριος. Είναι 40 χρονών ο άνθρωπος.
1: Τι κύριος?
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Κύριος είναι. Ναι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Να ερωτοτροπή.
2: Με ποια τυρόπιτα?
0: Μαζί με τη διευθύντρια του τμήματος μου.
2: Δόξα τω Θεώ.
0: Και μάλιστα, λέει, για να γίνω πιο σαφής, τους πέτυχα σε μια φάση στοματικού έρωτα.
1: Παντρεμένη, κυρία?
0: Παντρεμένη και οι δύο. Και πολλές φορές, λέει, δουλεύουν μαζί στο κηλικείο με τη γυναίκα του.
1: Μας λέει ποια είναι η διευθύντρια?
0: Όχι, δεν μας λέει ποια είναι η διευθύντρια.
2: Όμορφη, λέει, με τη διευθύντρια.
0: Ναι, ναι, ναι. Όμορφη, λέει, και η διευθύντριά μου.
1: Και όμορφος και ο Κυλικατζής.
0: Και όμορφος και ο Κυλικατζής.
1: Μήπως της έπεσε κάτι και έσκυψε να
0: το πάρει? Μη σας τα πολυλογώ.
1: Άκουσε με.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι, όχι, όχι, όχι. Γιατί εκείνη την ώρα έβγαλε.
1: Τι έβγαλε?
0: Αυτό που είχε μέσα στο.
1: Στο στόμα της.
0: Έλα, ρε Γρηγόρη, μην το λες έτσι.
1: Πού να το είχε?
0: Και ο άλλος, ο άνθρωπος που
1: έβαλε,
0: να σας πω, λέει, παραπόρο, ότι εδώ πέρα παρεπιπτόντος, λέει, κοινή
1: παραπόρο. Ρε, μίλα να καταλάβουμε τι έγινε.
0: Ότι επειδή είδα όλη τη φάση,

0: Είδες όμως πώς χαρούμενος είναι με τον αυτό τώρα.
1: Τι μας ενδιαφέρει ποιο το κύριο.
2: Το λένε στον αδερφό του.
3: Μα το λέει εδώ στο mail η γυναίκα ρε Γρηγόρη. Να μην σας το πω.
1: Δεν μας νοιάζει όχι πως είναι το αυτό του.
0: Και στον αδερφό
3: του. Σε πειράζει μήπως που την έχει μεγάλη ο Κυλικατζή.
0: Δεν γίνεται αυτά.
2: Γιατί.
1: Καθόλου.
2: Δεν μπορούσε να βρει κάποιον άλλο τον αδερφό του. Το αίμα
0: του. Τον αδερφό σου το αίμα σου.
3: Έτσι λέει παιδιά η παροιμία εγώ το λέω.
2: Δεν λέει
1: έτσι. Θα τελειώσει ο χρόνος. Δεν λέει και τι έγινε τελικά.
3: Λοιπόν τι έγινε τελικά. Λέει τώρα είναι η ευκαιρία μου. Πήγε μετά από μία μέρα. Μπήκε μέσα στο γραφείο της διευθύντριας της υπεύθυνης του τμήματος που την πέτυχε να. Το Γκυλικατζή.
1: Πώς την πέτυχε.
3: Ναι,
1: ναι, Γιώργος. Ναι. Γιώργο, δεν άκουσα.
3: Και της λέει, λέει παιδιά, δεν θα σας το κρύψω. Λέει, μπήκαμε τσαμπουκά. Και της λέει, κυρία Τάδε, ακούστε να σας πω κάτι. Ακούω για να μην
1: βλέπω
3: όλο αυτό μεταξύ μας. Τι θα κερδίσω.
1: Πλάκα κάνεις.
3: Όχι.
1: Άσε μας δεν Παναγή.
3: Έτσι λέει εδώ παιδιά.
1: Έτσι
3: το,
1: είπε.
3: Έτσι είπε ακριβώς.
1: Ψέματα είναι, αποκλείεται αυτό το mail να είναι.
3: Τι θέλεις να σου πω τώρα. Και γυρνάει η διευθύντρια και της λέει όπως είσαι γυρνάς πηγαίνεις στο HR γιατί απολύεσαι.
0: Τώρα τι.
3: Και τώρα
1: και δεν έχει
3: μου,
1: καμιά, και
3: τι
1: δεν
3: να
1: έχει...
3: κάνω.
1: Α, οι μαγκές πληρώνονται. Οι μαγκές πληρώνονται. Το όνομα της κοπέλας μας το λέει.
3: Ρενάτα.
1: Ρενάτα.
3: Ναι.
1: Ρενάτα.
3: Ρενάτα δεν είναι.
0: Ρενάτα, Νάτα.
3: Αποκλεί... Όχι, όχι. Περίμενε, Ρενάτη, περίμενε, περίμενε, περίμενε, περίμενε, περίμενε.
0: Πού είναι τη διευθύντρια του Ρενάτα.
3: Συγγνώμη, έκανα λάθος.
0: Τα έκανε κατά τα έκανε.
1: Όχι, αποκλείται.
3: Βανέσα τη λένε.
1: Βανέσα.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, Βανέσα. Τι ήθελα να πω. Βανέσα μου, την πάτησε γιατί δεν έχει καμία απόδειξη πια. Είναι ο λόγο σου εναντίον του λόγου της. Δεν ήθελε τσαμπουκά.
3: Πήγα να της πω μα όχι έκανα. Όπως είσαι της λέει γυρνάς την πλάτη πηγαίνεις στο HR και φεύγεις.
1: Το HR τι είναι.
3: Α ναι δε, είναι συγγνώμη.
2: Human
3: Resource. Είναι το,
0: ένας ηθοποιός.
3: Το τμήμα προσωπικού.
1: Και τι κάνεις εκεί.
2: Εκεί σε διώχνουν, εκεί σε παίρνουν.
3: Ακριβώς.
1: Στο λογιστήριο δεν πρέπει να πας μετά φεύγοντας.
3: Άμα οι εταιρείες...
2: Αυτοί σε διώχνουν.
3: Ναι.
2: Άμα είναι η...
3: Περνάς πρώτα από το HR.
1: Όχι ρε, δεν θα πάω στο HR πρώτα. Θα πάω κατευθείαν στο ταμείο. Μάλιστα.
3: Γεια σας, ακούω τώρα.
1: Γιώργο.
0: Τώρα την πάτησε, φίλε. Δεν έχει. Και να σου πω κάτι, πολύ τσαμπουκαλού και.
1: Ναι, η Βανέσα, πολύ τσαμπουκαλού.
3: Ναι, ρε παιδιά, λέει η κοπέλα εδώ. Είπα ρε παιδιά να το εκμεταλλευτώ, μπας και πάρω καμιά αύξηση που πάρω καλά. Και...
0: Η διευθύντρια ήταν που δεν ψάρωσε καθόλου. Λέει τώρα την πιάσα στα πράσα.
3: Ναι.
0: Και έριξε και μια απόλυση.
1: Ξέρεις, δηλαδή, γιατί,
0: πριν, πριν προλάβει να στεγνώσει το μελάνι που λένε.
1: Πόπο. Κοίταξε τώρα.
0: Ρε φίλε.
1: Ωραία, να ρωτήσω.
0: Αυτό, αυτή μπήκε δηλαδή σε ρόλο διευθύντρια. Με το. Ξαφνικά γίνει διευθύντρια πάλι. Πώς το κάνουν αυτό, ρε μάλλον.
1: Κοίταξε, φοβερό τώρα.
3: Δεν λες να ντράπηκε η διευθύντρια, γιατί αντέδρασε έτσι.
1: Γιατί η διευθύντρια μπορεί να έχει χωρίσει. Γιατί να είναι χωρισμένη. Μπορεί να είναι τυπική ο γάμο τη. Μπορεί να μην την ενδιαφέρει
3: καλά,
1: καν.
3: Θα γίνει σούσουρο τώρα.
1: Μπορεί να μην την ενδιαφέρει. Το σούσουρο το θεωρεί δεδομένο.
3: Μας πειράνε χαμπάρι.
1: Το σούσουρο το θεωρεί δεδομένο. Είναι και μερικές γυναίκες που σου λέει τώρα δεν κάτσω εγώ.
0: Όχι, φίλε,
1: να ζω υπό την πολύ... απειλή του φόβου και να συνεχίσω έτσι.
0: Κίνηση.
3: Πολύ έξυπνη κίνηση. Γρηγόρη μου, αλλά αυτό το
0: την
3: πράγμα
0: που τώρα να ζεις.
3: Μα δεν μπορώ.
0: Την... Ναι, Παναγή την απέλησε γιατί τώρα αν βγει αυτή και το πει. Θα πει έλα μωρέ, επειδή την απέλησα τα λέει. Άκου τι σκέφτηκε το παλιό κόριτσο. Έπρεπε να την είχα στείλει νωρίτερα. Τσάκα ένα μηδέν. Πάρτα.
3: Λες τώρα.
0: Τη αφαίρεσε φίλε όλο το άλοθη τώρα. Την πέθανε.
3: Και σούσουρο να γίνει τώρα θα έχει.
1: Τι λέτε αυτά.
0: Πανέξυπνη κίνηση από την.
1: Τα λέει αυτά γιατί την απέλησε. Γιατί ήταν άχρηστη.
0: Ακριβώς.
3: Έξυπνη διευθύντρια.
1: Πω. Η Βανέσα την πάτησε.
2: Είναι διευθύντρια αυτή και δεν είναι η άλλη.
1: Εσύ Νίκο, να πα δίπλα στο διάδρομο να μιλά. Που έχει πάει 2,5 μέτρα το μικρό. Φέρε το μικρόφωνο
0: εσύ Παναγή τώρα ναι, που έχει φαντασιωθεί όλες τις διευθύντρες που είχαμε.
3: Η αλήθεια
0: και τον Καλούδη, εντάξει.
3: Ναι.
2: Και τον Καλούδη.
0: Okay.
3: Οι προηγούμενες ήταν γυναίκες έτσι και τώρα να είναι άντρας.
0: Δεν είναι το φιλό, είναι η θέση που σε ναι.
1: Συγγνώμη, ναι.
2: Η ιδιότητα του τρελαίνει.
1: Να ζητήσουμε να ζητήσουμε
0: την εξουσία.
1: Την άποψη του κόσμου λίγο παρακαλώ.
0: Αντιεξουσιαστή.
1: Άρα τώρα η Βανέσα με ρωτάει τι να κάνουμε, τι να κάνει.
3: Τι να κάνει και πώς θα το διαχειριστεί.
1: Βανέσα. Να βάλει το κεφάλι κάτω και
3: δεν
1: να.
3: Δεν δέχεται ούτε να τη δει γιατί πήγε λέει να απολογηθεί και τη λέει δεν ακούω τίποτα, έφυγε.
1: Εννοείται. Εννοείται. Εννοείται το όχι.
4: Σφαίρα 989. Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
5: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
4: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
5: Με εξειδικευμένη υποστήριξη.

0: άποψη και προσωπική προσέγγιση. Μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
1: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
0: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
4: Ακουόσφαιρα! Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
5: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική.
6: Στα πικ και φι.
7: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
6: Στα πικ και φι.
5: Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή.
6: Στα πικ και φι.
7: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
6: Στα πικ και φι.
5: Και στο κλειδί αντιγραφή.
6: Στα πικ και φι.
5: Καταστήματα Πι και Φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
8: Πι και Φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-0-43651 και 694-590-4402.
9: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
0: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
0: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
10: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
0: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
10: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
0: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
10: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
0: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
11: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
12: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
11: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
0: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
11: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
0: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
11: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
13: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά. Δυνατά. Στοιχείο.
14: Διευθύντρια,
15: Ναι, η διευθύντρια. Ανήθικο μέσα στον εργασιακό χώρο αυτό που έκανε η διευθύντρια. Αλλά μετά έχασε η άλλη κοπέλα το
14: αυτό γιατί είναι ανήθικο.
15: Αυτό.
16: Ποιο είναι ανήθικο.
15: Στον εργασιακό χώρο απαγορεύονται τέτοιου τύπου διενέξεις.
14: Αν υπάρχει κανονισμός τέτοιος. Αν δεν υπάρχει.
16: Γιατί απαγορεύεται.
15: Όχι, νομίζω απαγορεύεται από τις περισσότερες εταιρείες.
16: Γενικά τώρα το ανήθικο δεν το κάνει.
14: Εμάς πάντως ο κύριος πολίτης μας έχει αφήσει ανοιχτά τα ενδεχόμενα αυτά. Μας δεν μας έχει απαγορεύσει.
16: Μας έχει φτιάξει ένα δωμάτιο εδώ, όποιος θέλει μπαίνει μέσα.
17: Εμένα μου έχει πει παραλέφερα.
16: Όποιον βρεις. Είναι ένα δωμάτιο σκοτεινό, δεν έχει φως, μπαίνεις μέσα άμα βρεις κάποιον καλός. Ούτε ρωτάς ποιος είναι, τίποτα. Έτσι για ένα πεντάλεπτο χαλάρωσης μας έχει αφήσει εδώ πέρα, όποιος θέλει μπαίνει. Να ρωτήσω το όνομά σου, συγγνώμη, πώς είναι.
15: Εύα.
16: Εύα μου, το ανήθικο δεν το κάνει ότι γίνεται μέσα στην εταιρεία. Το ανήθικο καταρχάς ξεκινάει από δύο ανθρώπους που θεωρητικά είναι παντρεμένοι όπως είναι.
15: Παντρεμένοι.
16: Ναι, αυτό. Δηλαδή, αν το κάνανε έξω από την εταιρεία. Τώρα, βέβαια, εγώ δεν είμαι ικανός να κρίνω κανέναν. Και το λέω αυτό και το εννοώ, δεν το λέω τυπικά. Αλλά θέλω να πω ποιος είμαι εγώ που θα κρίνει γιατί κάνουν δύο άνθρωποι αυτό το πράγμα και πώς είναι στην οικογένειά τους. Μπορεί η κυρία να έχει να κάνει σεξ ένα χρόνο με τον άντρα της. Συμβαίνουν και αυτά. Ή ο κύριος. Και να νομίζουμε εμείς ότι είναι παντρεμένοι.
14: Και μπούκωσε το
15: κατηγορητήριο. Δεν μας νοιάζει ο λόγος.
16: Ναι, συμφωνώ. Εγώ
18: από
16: όλη την ιστορία ανήθικη θεωρώ, συγγνώμη Βανέσα, επειδή είναι και ακροάτριά μας που μας έστειλε, το θεωρώ ανήθικο αυτό που έκανες. Συγγνώμη που το πλήρωσες με τη δουλειά σου, αλλά ίσως πρέπει να σου γίνει ένα μάθημα ότι ούτε εκβιάζουμε, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Δηλαδή, τι ήταν αυτό το πράγμα που εκβίασες? Νομίζω ότι αν κρατούσες μια στάση αναμονής, μια στάση που έδειχνες ότι ούτε πονηρά το βλέπεις, ούτε θα έλεγες ποτέ κάτι και ήσουν ακυρία, θα κέρδισες 50 φορές περισσότερα πράγματα από τον εκβιασμό.
14: Λειτουργήσε παρορμητικά, νομίζω.
16: Δεν ξέρω αν συμφωνείς, Εύα, μαζί μου.
15: Αν ήθελε να το εκμεταλλευτεί, έπρεπε να κάνει λίγη υποπονή.
16: Συμφωνώ. Συμφωνώ. Και σε μια φάση, μια δουλειά, οτιδήποτε άλλο, ξέρεις, γιατί η άλλη μέσα της θα το είχε πάντα σαν σκέψη ότι αυτή η γυναίκα το ξέρει. Οπότε αν εσύ φαινόσουνα κυρία και καταλάβαινε ότι ποτέ δεν θα την έδινες, σε μια στιγμή που θα έπρεπε να σε στηρίξει, θα σε στήριζε η διευθύντρια. Αυτή είναι η άποψή μου. Γιατί το καλό κερδίζει πάντα. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα κρίνω, δεν είμαι ικανός, και αυτό θέλω να πω και στη Βανέσα, δεν είμαι ικανός για να κρίνω εγώ γιατί δύο άνθρωποι βρέθηκαν σε αυτό το σημείο. Ποιος είμαι εγώ για να κρίνω? Και η Βανέσα φάνηκε όχι μόνο έκρινε, αλλά πήγε να εκμεταλλευτεί και με το χειρότερο τρόπο αυτή τη σκηνή. Οπότε νομίζω το πλήρωσε με το ίδιο
14: έτσι
16: νόμισμα.
14: Είναι. Έτσι είναι.
16: Εύα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Φιλάκια πολλά, να είσαι καλά.
15: Πάρα πολύ τέλει.
16: Και εσύ είσαι πολύ γλυκιά και όλοι σας ευχαριστούμε πολύ που παίρνετε τηλέφωνο και αναλύουμε θέματα καθημερινής τρέλας στην Αθήνα και στην Ελλάδα.
19: Υπάρχουν κάποια ευχαριστώ που δεν τα λες ποτέ. Ήρθε η στιγμή να το κάνεις. Την Κυριακή 10 Μαΐου, τη γιορτή της μητέρας, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Πολίτης Group ενώνουν τις δυνάμεις τους και δίνουν χώρο στα πιο αληθινά ευχαριστώ. Ο ραδιοφωνικός αέρας του Σφαίρα 102.2 ανοίγει για να ακουστούν όσα δεν λέγονται εύκολα. Μπες τώρα στο sfera.gr και πες το δικό σου ευχαριστώ στη μαμά σου. Γιατί κάποια σ' αγαπώ δεν είναι για να μένουν σιωπηλά.
20: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και... Όπα, παιδιά, γαλαρά, παιδιά.
21: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι, 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Σφαίρα 102.2.
23: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ίδια.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπίρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπίρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows. Εννέα συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
3: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob.
4: Πώς
3: για το χρονοδιάγραμμα? Ναι, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε. Περάσανε, μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
5: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
6: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο γήινος τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
7: Ψάχνεις για αποθήκη? Η λύση είναι Container, μεταχειρισμένα ή καινούρια. 6 και 12 μέτρων, σε άριστη κατάσταση, στεγανά και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μόνο από την Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Καλέστε τώρα στο 6983 690 000 για προσφορά ή επισκεφτείτε μας στον Ασπρόπυργο. Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Η αποθήκη σου σε σίγουρα χέρια, στο χώρο μας ή στο χώρο σας.
8: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Καλοκαίρι ήρθε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Ιρλανδία, Σκωτία για πράσινα τοπία. Βαρκελόνη ή Παρίσι για vibes. Κιανίακτη και χώρες Βαλτικής για μοναδικές εικόνες. Destinations by Zorpidis Travel Athens. Διάλεξε mood και φύγαμε. Με 40 χρόνια εμπειρίας, οργανωμένα ταξίδια υψηλής ποιότητας και 12 άτοκες δόσεις για να φεύγεις πιο εύκολα. Μπες στο athenspavlazorpidis.gr και κλείσε το ταξίδι σου. Zorpidis Travel Athens. Ένα ταξίδι για τον καθένα.
12: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
13: Καλά, αν φέτος δεν πιάσω το Μάι,
14: ας πιάσω τουλάχιστον πρωινό σφαίρα.
13: Πρωινό σφαίρα 102,2.
15: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, να στείλω και έτσι χαιρετισμού στον Βαγγέλη τον Κούμα, έναν αγωνιστή δημοσιογράφο εκεί από το Δελτίο Ειδήσεων του Σταρ. Έναν πραγματικά υπέροχο δημοσιογράφο που ορμάει στη φωτιά πάντα και χρόνια τώρα βγάζει πάρα πολύ ωραία αποτελέσματα με τη δουλειά του. Και είναι ένας άνθρωπος της πιάτσας και του δρόμου, κυριολεκτικά αγωνιστής του πεζοδρομίου. Γεια σου, Βαγγέλη μου, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις μέσα από την καρδιά μου. Εδώ ήταν συντονισμένος και μου στείλε ένα γεια. Και τη χάρηκα πολύ που μετά από πολύ καιρό ανταλλάξαμε μηνύματα. Λοιπόν, πάμε να πούμε και μερικές αναφορές, γιατί έχουμε μείνει μόνοι με τον Παναγή. Μας βοηθήσει και εσύ λίγο, Νίκο, τώρα που λείπει η Νάνση. Να πούμε καταρχάς μια καλημέρα στον Ανδριόπουλο, παιδιά. Άλλο ένα καλάθι γεμάτο κρέατα από τον Ανδριόπουλο, από αυτό το market κρεάτων που ουσιαστικά ξαναλέω ότι σίγουρα στο τέλος αυτής της ιστορίας, όποτε τελειώσει αυτό το πρωινό, θα βραβευτεί από εμάς. Βέβαια, βραβεύεται καθημερινά από εσάς που ό,τι αν είναι να πάτε για κρέας, τρελαίνεστε εκεί και κάνετε αυτές τις ατέλειωτες ουρές, γιατί είναι ο Ανδριόπουλος αυτός που κυριολεκτικά. Ανοίγει την καρδιά του αυτή η οικογένεια και σας χαρίζει ό,τι μπορεί κυριολεκτικά και εσείς του το αποδίδετε. Να θυμάστε ότι με αγορές άνω των 30 ευρώ έρχονται δωρεάν τα πράγματα στο σπίτι με ένα τηλεφώνημα και να θυμάστε και για την κάρτα επιβράβευσης που βέβαια σας βοηθάει για πάρα πολύ καλές τιμές. Περιστέρι, Γέρακας, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνη, Άγιος Στέφανος, Νέα Ιωνία. Σε ένα από αυτά τα καταστήματα θα βρείτε όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα και αυτή την υπέροχη οικογένεια εκεί που σας περιμένει, αλλά και η οικογένεια των εργαζομένων που επίσης είναι υπέροχη. Σε όποιο κατάστημα έχω πάει, πραγματικά είναι εντυπωσιακά γλυκής και ευγενική όλη. Να είστε καλά, ρε παιδιά. 69-36-10-10-22 για το καλάθι.
1: Σκεφτείτε, παιδιά, καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια. Απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για το road trip στην Ιταλία με Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι. Φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν, παιδιά, από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Ιγουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferries.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Έχουμε και διαγωνισμό, παιδιά, κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα με καμπίνα και αυτοκίνητο. Η κλήρωση για τον νικητή της εβδομάδας θα γίνεται κάθε Παρασκευή. Αν θες να είσαι λοιπόν ο τυχερός, στείλε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022 γράφοντας Venturis Ferries και το ονοματεπώνυμο.
2: Και παρακαλώ πολύ όλους τους ακροατές να σταματήσετε να μου στέλνετε μηνύματα για εισιτήρια για Final Four. Πραγματικά σας το λέω, κουράστηκα. Ακούστε με λίγο, τα εισιτήρια για το Final Four έχουν εξαντληθεί. Αλλά υπάρχει ακόμη. Ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Υπάρχει όμως ακόμη ένας τρόπος για να το ζήσετε από κοντά. Κάντε τις αγορές σας με τις κάρτες Visa της Πειραιώς μέχρι τις 12 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ένα από τα 5 διπλά VIP πακέτα για το 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα. Χάρη στη Visa, μάθετε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
0: Να σου πω, έχουμε και σφαίρα κούρια σε λίγο.
2: Το ξέρω.
0: Και αν πάρει κανείς και ζητήσει.
2: Αν πάρει κανείς και ζητήσει.
1: Ζήτησε. Δεν έχει τίποτα.
2: Δεν έχει τίποτα.
0: Όχι, φίλε μου, κάτσε. Γιατί μπορεί να εμφανιστεί ένας τύπος και να πει: έχω δύο εισιτήρια, στα δίνω.
2: Σωστά.
0: Αυτή είναι η αγάπη, φίλε.
2: Σωστά.
0: Έτσι.
2: Σωστά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρουμε. Σφαίρα Courier σε λίγο, κυρίες και κύριοι, ετοιμαζόμαστε για Σφαίρα Courier. Πάμε όμως για ένα Beat the Bomb. Πάμε να δούμε γιατί το Beat the Bomb δεν έχει δώσει φράγκο τον τελευταίο καιρό. Φράγκο δεν έχει δώσει.
1: Χθες πήγε, δεν πήγε.
0: Όχι. Δεν πήρε τίποτα. Έσκασε. Είμαστε 120. Δεν, η κυρία δεν πήρε τίποτα.
1: Η κυρία δεν πήρε.
0: Ναι, αυτό λέω, δεν έχει πάρει. Ναι, αλλά πήγε. Ναι, πήγε 120. Ναι, έχει δίκιο. Όχι, έχει δίκιο. Όχι, να είμαστε ειλικρινεί. Πήγε 120. 120 είναι όταν ρωτάμε τι μεροκάματα το παίρνουν κάποια παιδιά. 30 ευρώ. 30, 60, 90. 4 μεροκάματα, ρε φίλε.
1: 30, 60, 90. Έχει κρατήσει ένα 50.
0: Ναι, θέλω να πω ότι. Τι είσαι, λογιστή, είσαι το συζήτηση, θα κάνουμε τώρα. Μπείτε λοιπόν, παρακαλώ.
3: Σήμα.
0: Εκεί,
4: εκεί. Εκεί.
5: Εκεί είναι.
3: Εδώ είναι το Beat the Bomb.
6: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
0: 2-11-7-0-0-7-9-31. Πάμε για ένα Beat the Bomb. Άνοιξε το τηλέφωνο, Νίκο.
1: Ανοίξω.
0: Και ανοίγει. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Αχ, ωραία φωνούλα. Πώς σας λένε?
7: Χαρά.
0: Χαρά, αχ, χαρά μου. Μια χαρά, χαρά μου. Από πού τηλεφωνείς?
7: Από Ανθούπολη.
0: Από Ανθούπολη, από Flower City.
7: Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σου.
0: Και εμείς χαιρόμαστε και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήρες.
7: Θέλω να πω λίγο σύντομα. Σε είχα δει κάποια στιγμή στο Περιστέρι στο Χαρμάνι που διαφημίζεται κιόλα.
0: Ναι.
7: Και είπα θα πάω όλο να μιλήσω στον κύριο Αρναούτοβλη και μου λέει σιγά τώρα μη σου δώσει σημασία, αλλά ωραία τα είπαμε.
0: Γιατί να μην σας δώσω σημασία, εμένα είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή. Κάνετε μεγάλο λάθος. Ξέρετε, πολλοί μου λένε, επειδή έτσι γενικά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θέλουν να μου μιλήσουν, μου πετάγεται καμιά φορά κάποιος σερβιτόρος ή κάποιος που με βλέπει εκεί πέρα που κάθομαι πολύ ώρα και μου λέει: δεν βαριέσαι? Και λέω να βαριέμαι. Φίλε μου, του λέω κάθε φορά που συμβαίνει αυτό, κάνω το σταυρό μου και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο που ήρθε να μου μιλήσει να βαριέμαι. Λέω υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από αυτή. Δεν βαριέμαι καθόλου. Ακόμα και μπορεί να πονέει το κεφάλι μου, να είμαι κουρασμένο. Λέω Θεέ μου, σε ευχαριστώ πολύ. Φανταστείτε να κάνει αυτή τη δουλειά που κάνω και να μην έρχεται να σου μιλάει κανένα. Πόσο στεναχώρια θα ήταν.
7: Μπορεί να γινόμαστε και λίγο κουραστικοί.
0: Καθόλου κουραστικοί δεν γίνεστε. Είναι μεγάλη μου χαρά και το λέω και δεν το παίζω ούτε γλυκό ούτε καλό ούτε τίποτα άλλο. Είναι δώρο Θεού αυτό που μου συμβαίνει και μου μιλάνε κάποια άνθρωποι.
7: Του έλεγα κάποια στιγμή ότι θα πάω και θα τον ρωτήσω κάτι που είχα απορία.
0: Ναι, σας απάντησα.
7: Και μου απάντησε, βέβαια.
0: Πολύ ωραία.
7: Μου
0: χαίρομαι πάρα πολύ.
7: Είχα απορία. Ήταν τότε είχαν κόψει λίγο το εκατομμυριούχος.
0: Α.
7: Και σε ρώτησα γιατί, εγώ
0: να
7: το σας
0: ρωτήσω κάτι τώρα. Το εκατομμυρίουχος καταρχάς είναι ένα, θα το πω λίγο, είναι λίγο ταλαιπωρημένο αυτό το παιχνίδι με επαναλήψεις και με αυτά και με κοψίματα για διάφορους λόγους, τώρα δεν είναι τις παρούσεις. Γενικά με όλη αυτή την ταλαιπωρία που έχει περάσει, γιατί έκανε μια τεράστια επιτυχία όταν εμφανίστηκε, δόξα τω Θεώ, τα έχει καταφέρει να βρίσκεται εκεί. Βάλαν απέναντι και το Σόι σου, το πιο πετυχημένο σύριαλ της χρονιάς. Ό,τι θέλουν να βάλουν για να χτυπήσουν, εκατομμυρίουχο χτυπάνε. Δεν πειράζει όμως, είμαστε εκεί ακόμη ζωντανοί και δίνουμε χρήματα. Δώσαμε 3,5 εκατομμύρια σε 4 χρόνια, έτσι.
7: Εμένα μου αρέσουν και τα σχόλιά σου που νιώθεις οικειότητα με τους
0: παίκτες. Να είσαι καλά, χαρά μου. Χαίρομαι με ό,τι φαίνεται σου αρέσουν πολλά πράγματα και με ευχαριστεί αυτό. Αλλά θέλω να πω ότι 3,5 εκατομμύρια, Γιώργο, Νίκο, πολλά λεφτά, έτσι. Μοιράστηκαν σε κόσμο. Πόσο κόσμο χάρηκε. Και έρχεται τώρα ξανά και τα 300 χιλιάρικα. Λοιπόν, για να δούμε όμως τι θα πάρεις εσύ. Γιατί εδώ δεν έχουμε 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ έχουμε μέχρι 500 ευρώ. Βάλ τα δυνατά σου, μην σκάσει βόμβα. Χαρά σε 3, σε 2, σε 1, Παναγί.
2: Beat the bomb, παίζουμε.
6: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
2: 1 ευρώ. 2. 3. 4. 22 ευρώ. 67, 90, 110.
7: Stop.
2: Stop στα 110 ευρώ η χαρά.
0: 110 ευρώ.
2: Βεβαίως.
0: Μια χαρά είναι χαρά.
2: Και πολύ καλά έκανε.
0: Πολύ καλά.
7: Πάρα
0: να...
7: πολύ καλά.
0: Πολύ καλά. Για να δούμε χαρά που θα πήγαινε.
2: 190. Έλα ρε γαμώτο.
4: 290.
0: Όχι ρε.
4: 390.
0: Έλα ρε.
4: 490.
0: Όχι ρε.
2: Λίγο ρε χαρά, ένα δευτερόλεπτο ακόμα να το άφηνες.
0: Παιδιά, δεν ξέρει, μωρέ, γυναίκα
7: τώρα. Είμαι πολύ ευχαριστημένη και με αυτά.
0: Α, χαρά μου γλυκιά, τι ωραία που έτσι να είσαι ευχαριστημένη.
7: Δεν τα είχα, είναι δώρο, ό,τι συμβαίνει. Παιδιά.
0: Όπως τα λες, 110 ευρώ να γεμίσεις, να οδηγήσεις αυτοκίνητο.
7: Ναι, θα κάνω το γέμισμα.
0: Ωραία, ένα γέμισμα, ξέρεις τι είναι ένα γέμισμα. Μιλάς με τη Σοφία που είναι εδώ. Μίλα λίγο, Σοφία, μαζί της, πάρε το τηλέφωνο.
7: Ευχαριστώ για όλα. Καλές εκπομπές.
0: Ναι, μην κλείσεις για να μπουν τα χρήματα στην τράπεζα. Μην κλείσεις.
7: Ευχαριστώ,
0: Γρηγόρη. Γεια σου, χαρά μου. Εγώ ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.

0: Παιδιά, μην ξεχνάτε ότι έχουμε και μπαρμπαλιά, έτσι. Αχ, αυτά τα υπέροχα 6 μοναδικά καταστήματα μπαρμπαλιά με το κεμπάπ και μόνο αυτά τα παραδοσιακά φαγητά, τα υπέροχα που τα φτιάχνουν, λες και ουσιαστικά τα ετοιμάζουν μέσα σε ένα χειρουργείο νοσοκομείου. Τόσο καθαρά ήταν όταν πήγαμε και στο ετοιμαστήριο. Νέα Ιωνία, Νέα Φιλαδέλφια, Μαρούση, Χαλάνδη, Σαρονίδα, Χίλτον. Όπου και αν πάτε, βρείτε ένα μπαρμπαλιά. Φάτε αυτά τα υπέροχα κεμπάπ που θυμίζουν τη μαμά, τη γιαγιά, τα παραδοσιακά. Ακόμη και στα ταξίδια που πηγαίνω εκτός Αθήνας, που αν συναντήσουν πολύ ωραίες ταβέρνες, ωραία φαγητά, ωραία κοκορέτσια, αρνιά, παραδοσιακά σε χωριά και όλα αυτά. Κεμπάπ όμως, συγγνώμη, αλλά δεν κάνουν. Τα κεμπάπ πρέπει να είσαι μαέστρος για να το κάνεις. Και μαέστροι είναι εκεί στον Μπαρμπαλιά για το κεμπάπ. Βέβαια υπάρχουν και άλλοι κωδικοί, θα φάτε πολύ ωραία πράγματα και κρέατα και γλυκά. Αυτός είναι ο Μπαρμπαλιάς. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δωρεπιταγή που μας δίνει κάθε εβδομάδα για να πάτε να κάνετε ή delivery αξίας 50 ευρώ ή να πάτε να πάρετε ένα γεύμα και να το ευχαριστηθείτε. 6936-10-10-22 Μπαρμπαλιάς και ονοματεπώνυμο. Πες και εσύ Παναγή.
1: Πες και εσύ Νίκο.
2: Όπως ακούσατε, έρχεται και στην Ελλάδα ο περιορισμός των social στα παιδιά ηλικίας άνω των 15 ετών. Αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητη μια κοινή συμφωνία μεταξύ γονιών και παιδιών, όπου θέτει βασικούς κανόνες για τη χρήση του ίντερνετ, των social media και των κινητών συσκευών. Σε έναν κόσμο που είναι συνεχώς online, η ανάγκη για προστασία και ισορροπία είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Η Vodafone, λοιπόν, η Vodafone γονικού ελέγχου, που βοηθούν η Vodafone, αναγνωρίζει αυτή τη διπλή ανησυχία και προσφέρει λύσεις όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και να θέτουν υγιή όρια. Έτσι, η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής, περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Για τα πιο ιδιαίτερα έπιπλα κουζίνας, ο προορισμός είναι Veneta Cucine. Το πρώτο σε πωλήσεις εργοστάσιο στην Ιταλία με ποιότητα στην κατασκευή, μοναδικό design και ένα after sale που ξεχωρίζει. Veneta Cucine, επισκεφτείτε σήμερα μία από τις εκθέσεις στη Γλυφάδα, στον Άλυμο, στο Χαλάνδρη, στη Νέα Κηφισιά και στην Πάρο. Veneta Cucine δημιουργούν το χώρο που ζεις, μαγειρεύεις και μοιράζεσαι στιγμές.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για Σφαίρα Βόη. Σφαίρα Βόη. Σφαίρα Βόη, κυρίες και κύριοι, εσείς που ίσως μπήκατε τώρα έτσι εμβόλυμα στην εκπομπή μας, είναι μια στήλη που τη δημιουργήσαμε μέσα από μια επιθυμία πάρα πολλών παιδιών που βγάζουν τραγούδια, γράφουν τραγούδια και δεν ξέρουν πού να ακουστούν τα τραγούδια τους, γιατί δεν έχουν λεφτά να πληρώσουν, δεν έχουν θείο από την κορώνη, δεν έχουν γνωριμίες, δεν έχουν εταιρείες και όμως κάποια αριστουργήματα μένουν σε ένα σιρτάρι. Έτσι λοιπόν, εμείς χωρίς να ξέρουμε κανέναν, ζητάμε να μας στείλετε τα τραγούδια σας απλά, να μας πείτε μερικά πράγματα και εμείς να το παίξουμε στο πρωινό του Σφαίρα. Νομίζω κάτι που έχει χαροποιήσει πάρα πολύ κόσμο, αλλά θα τους βοηθήσει και για τη δουλειά, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν, γίνεται και τώρα. Δεν θα πω τίποτα, θα περιμένω να τελειώσει λίγο να κάνουμε ένα πάρτι μεγάλο, περιμένουμε για τα 15 χρόνια.
3: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
4: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
5: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
4: Φαίνεται.
5: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
4: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
5: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
4: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
5: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο, σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα, ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
4: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
6: Η ώρα είναι 9 και 30 λεπτά.
7: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
6: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
7: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
6: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
7: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
6: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
7: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
6: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντά.
8: Καραϊσκαντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
9: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια Piestavrinoudis by Italiano. Χαράζει μόδα.
10: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
11: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
10: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
11: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
10: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
11: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και φύ.
12: Στο πι και φύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και φύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και φύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και φύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
13: Πι και φύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
14: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
15: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
16: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα.
15: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
16: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
15: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
16: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
15: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
16: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
15: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
16: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
17: Time out για Θράκων.
18: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
17: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
18: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
19: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
2: CR. Θυμήθηκα τώρα που το είχαμε κάνει βίντεο. Θυμάστε που ήθελες να πεις το τηλέφωνο με τα νούμερα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Δεν μπορούσες να βάλεις το ένα νούμερο.
0: Εντάξει, καμιά φορά κολλάει το κεφάλι μου. Έλα, πάλι αναφορά εσύ.
1: Πάλι αναφορά, βέβαια. Βέβαια, γιατί μετά έχουμε σφαίρα courier. Σταμάτα. Ναι. Λοιπόν, ακούστε τώρα, παιδιά, κάτι καινούριο, κάτι ωραίο. Έβγαλε ο Λουμίδης Παπαγάλος ελληνικό καφέ με γεύση. Το πιστεύετε, Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Θέλω να σα πω ότι δοκίμασα και τα δύο. Προσπαθώ να διαλέξω ποιο μου αρέσει περισσότερο και τα δύο, η αλήθεια είναι. Βανίλια ή φουντούκι με σοκολάτα. Ειδικά νωρίς το απόγευμα, όταν θες να χαλαρώσεις, είναι ότι πρέπει κάθε εβδομάδα δύο τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν τον ελληνικό καφέ του Λουμίδη Παπαγάλος Έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο. Και πες μας ποια σου άρεσε περισσότερο. Στέλνεις τώρα μήνυμα στο 19619, γράφεις σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο, ονοματεπώνυμο και ηλικία, χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS.
0: Σοφία, είπε ο Γκάρος να πας όποτε θέλεις να κάνεις μπαλαγιάς. Έχεις απόγευμα. Θέλω να σας πω, γιατί μου έχετε στείλει μήνυμα πριν από 4 μέρες ότι δεν βρίσκατε ραντεβού για τον Γκάρο. Θέλω να σας πω κάτι, παιδιά, για το κομμωτήριο Γκάρος. Έρχονται από το εξωτερικό για να κάνουν μπαλαγιάς. Το έχω δει εγώ με τα μάτια μου. Εκεί πέρα και έχω μιλήσει με κυρία. Ήρθε από
2: να
0: την Αγγλία.
2: Να σου πω κάτι, ναι. Εγώ. Ναι. Επειδή το ακούω, ξέρετε, εγώ δεν πηγαίνω. Ναι. Αλλά,
1: δεν πηγαίνει, δεν έχει μαλλιά.
2: Αυτό με αυτή την έννοια. Επειδή το ακούω, το ακούω. Βλέπω τα βιντεάκια τους που ανεβάζουν ναι. Και έτσι καταλαβαίνω για το πόσο πολύ κόσμο έχουν. Ναι. Έχουν άπειρο.
1: Επειδή εγώ πηγαίνω. Γιατί έχω ακόμα
2: ναι,
1: μαλάκια.
2: Θέλω να πω, μήπως να το οπτικοποιήσουμε.
1: Όποτε και να πας. Ρε τώρα, να πάω πρωί. Πρωί. Είναι γεμάτο, δεν έχει καρεκλά να κάτσεις.
2: Γίνεται της μουλής έτσι όπως το έχω καταλάβει.
0: Ναι. Έχει γίνεται της μουλής, γι' αυτό το ξαναλέμε εκεί. Ευχόμαστε κάποια στιγμή να ζήσετε την εμπειρία του Γκάρου. Από τους πιο ειλικρινείς κομμωτές που έχω δει στη ζωή
1: μου. Να στείλω και αγωνιστικούς χαιρετισμούς στη Σόνια. Γιατί είναι εκείνη που κανονίζει τα ραντεβού και που οργανώνει την όλη φάση. Λοιπόν, περνάει δύσκολα το κορίτσι.
0: Η Φυσιά, πλατεία Αγίου Δημητρίου 13, Γκάρος, μακάρι να βρεθείτε στα χέρια του. Δύο χρονιές σερί. από τις σπάνιες φορές που έχουν γίνει, βραβευμένος σαν τον καλύτερο κομμωτήριο της Ελλάδας και από Έλληνες κομμωτές και από ξένους. Αυτός είναι ο Γκάρος και τον ευχαριστούμε που κατά καιρούς μας δίνει δώρα εδώ για την εκπομπή. Τρέσες, πρέσες, τι μας δίνει, πώς λέγονται αυτά.
20: Πρέσα, ρε Γρηγόρη.
0: Πρέσα.
20: Ισιωτική, πώς λέγεται.
0: Τρέσα, ρε, πώς λέγεται.
20: Ρε, Σοφία.
0: Πρέσα. Τι πρέσα μου, τι καθαριστήριο είμαστε. Τρέσα δεν λέγεται.
20: Τρέσα είναι το μαλλί που βάζει. Πρέσα είναι αυτό που το.
2: Πρέσα δεν έχουν και σε εφημερίδες για να.
0: Τώρα να τον πάρουμε ένα τηλέφωνο κάποια στιγμή να μας δώσει κανένα μεγάλο δώρο. Λοιπόν, πάμε σε ρυθμίσει, επιστρέφουμε για σφαίρα courier.
21: Πάμε σε μέλη και φάμαστε.
22: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
23: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
24: Σφαίρα 102,2.
25: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
26: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
27: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή, μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel.

0: 1.950 ευρώ με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά mini Aceman και mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlasa.gr.
2: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
3: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
2: 1. Έξυπνη αγορά. 2. Μεγάλη οικονομία. 3. Αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
4: Ναι, έλα Γιώργο.
5: Έλα, λέ.
4: Μ' ακούς?
5: Σ' ακούω.
4: Ο μικρός.
5: Τι?
4: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
4: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
5: Τι?
4: Είπε μπα.
5: Είπε μπαμά.
4: Όχι.
5: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
4: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα.
4: Ναι.
5: Είπε μπάλα.
4: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
6: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
7: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
8: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
9: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
10: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές. Πάμε γρήγορα.
9: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
10: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
9: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
10: Εύκολο να βρεις είσαι.
9: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι.
10: Όχι.
9: Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
10: Ναι.
9: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
11: Ένα εισιτήριο.
9: Ναι.
11: Για το Final Four.
9: Ναι, ναι.
11: Στην Αθήνα.
9: Ναι.
10: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
9: Γιατί με ειρωνεύεσαι?
10: Δεν ξέρεις γιατί λες.
9: Κέρδισα.
10: Τι?
9: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
10: Πώς?
12: Για να δεις τη μαγεία το 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
11: Αφήντε με πάει μαζί σου.
12: Ισχύει ως 12/5 για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
13: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
14: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
13: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
14: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
15: Να δω

0: Εδώ είμαστε, Σοφία, πάρε λίγο το μικρόφωνο, θα αναλάβεις λίγο τα χρέη της. Έλα, Σοφία, πες λίγο, σε παρακαλώ.
1: Έλα, το έκανε ο Λιανός την Άνση.
2: Έλα, Σοφία μου, έλα, πάρε το μικροφωνάκι μπροστά στο.
0: Λοιπόν, παιδιά, επειδή με ρωτάτε και για το σουφλέρι, είναι ο μήνας ο σουφλέρις που κάνει τις προσφορές 30 με 40% στα ανοιξιάτικα μπουφάν και έχει βέβαια, ξαναλέω, σουφλέρις king size για τα μεγάλα ρούχα. Μην το σκέφτεστε τώρα που αλλάζει και ο καιρός, έχουν έρθει και τα καλοκαιρινά, γίνεται και ένας πανικός, είναι και ο μήνας των λινών. Θα πάθετε πλάκα, πάρα πολύ ωραίες τιμές και ξαναλέω και για όλα τα βαλάντια, έτσι. Λοιπόν, ξαναλέω, Columbia, Tommy Hilfiger, Lacoste, Nautica, Lee, Wrangler, Jack & Jones. Ακόμη και αν έχετε βάλει πολλά κιλά, μόνο για άντρες είναι το μαγαζί και τα μαγαζιά αυτά, να θυμάστε ότι θα βρείτε εκεί πέρα τα πάντα για εσάς. Ξεκινάει από 15 ευρώ, t-shirts μέχρι που κάμισε 30 ευρώ, jeans 40 ευρώ, για όλα τα βαλάντε, μέχρι όσα θέλετε. Κολοκοτρών 13 στο Χαλάνδρη, Εθνική Αντίσταση 37 στον Πειραιά και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης εκεί στο τέλος του μετρό. 69-36-10-10-22 για την δωροεπιταγή που έχουμε τέλος του μήνα. Σοφία, πάρε το μικρόφωνο, Σοφία, που τρέπεσαι. Πάρε λίγο.
1: Έχει λάπτοπ εδώ πέρα, έχει.
0: Λοιπόν,
1: πού να τα βάλει.
0: Πέφτει λίγο το σήμα, παρακαλώ.
3: Έχεις καναπέ και θέλεις να τον δώσεις.
4: Σφαίρα Courier.
5: Έχεις πολύ μίξερ και θέλεις να τον δώσεις.
4: Σφαίρα Courier.
3: Ψάχνεις για καινούργια σχέση.
4: Σφαίρα Courier.
5: Θέλεις να ξεφορτωθείς την πεθερά σου.
4: Σφαίρα Courier.
6: Το έχουμε.
0: Λοιπόν, η Νάνση είπαμε ότι σήμερα λείπει για κάτι που και κάτι προσωπικό της. Θέλω να πω ότι δεν έχει κανένα θέμα υγείας. Είναι μια χαρά στην υγεία της, ευτυχώς. Όλα καλά. Ήταν κάτι προσωπικό που έπρεπε να λείπει όμως κάποιες ώρες. Και δεν είναι εδώ για να μας πει. Σοφία, πες μας λίγο, σε παρακαλώ, τι έχουμε και τι ζητάμε. Στεναχωρέθηκα πολύ με το πλυντήριο πιάτων. Εσείς οι φανατικοί του καταλάβετε, θυμάστε
1: γιατί, τι έγινε.
0: Γιατί ενώ υπήρχε το πλυντήριο πιάτων του Ηρακλή, δεν μπορούσε ο τύπος που ήταν από την Καστοριά, ένας που οδηγούσε φορτηγό,
1: ναι,
0: δεν μπορούσε να το πάρει.
1: Ναι.
0: Ρε φίλε, βάλ το σε ένα κτέλ και βάρτε το κάπου, ρε παιδιά.
1: Δεν μπαίνει η μανούλα μου το πλυντήριο στο κτέλ.
0: Έλα, μωρέ, μα πει στον οδηγό, βάλ το εκεί μπροστά, θα το πάρει, μωρέ. Άσε τώρα, μωρέ, δεν υπάρχει. Ελλάδα είναι εδώ να πούμε. Βάλτε από πάνω, σαν εκείνον το. Που δεν βάζανε από πάνω πράγματα πάνω από το λεωφορείο.
1: Έλα, Γρηγόρη. Και
2: σκάρα, Γρηγόρη.
0: Ωραία, ήταν βρει λεωφορείο με σκάρα. Δεν έχει πια κτέλ με σκάρα.
1: Όχι, Γρηγόρη.
0: Σοφία, θα μιλήσει. Ναι, καλημέρα, πε παρακαλώ. Μίλη πιο κοντά λίγο στο μικρόφωνο, σε παρακαλώ. Πάρα πολύ ωραία, ναι.
7: Ωραία. Λοιπόν, έχουμε τις τέντα, τη τέντα, το
1: τα
7: ύφασμα,
1: πανιά,
7: ναι, τα πανιά.
0: 10 τέντες είχε πει ότι θα κάνει δώρα.
7: Έχουν μείνει 8. Μπορούμε, ναι, να δώσουμε ένα αυτήν την εβδομάδα.
0: Ναι.
7: Έχουμε ένα μονό παιδικό κρεβάτι.
0: Μάλιστα.
7: Έχουμε ένα πλυντήριο.
0: Μάλιστα.
7: Έχουμε παιχνίδια Nerf.
0: Και αυτό α, Nerf, αυτά τα χτύπου, αυτά τα ωραία.
1: Τα όπλα, ναι, τα παιδικά. Ναι.
7: Και αυτό που ζητάμε είναι ρούχα για κοριτσάκι καλοκαιρινά 10 ετών.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ρούχα κάποια στιγμή μας δίνανε πάρα πολύ. Τώρα βέβαια μπορεί να μην προλαβαίνουν οι άνθρωποι να βγουν στον αέρα.
1: Είχαμε ρούχα για πιο μικρά παιδάκια, αν
0: ναι,
1: θυμάμαι.
0: Ρούχα
1: καλά.
0: Για 10 ετών σε κοριτσάκι που ζήτησε μια κυρία. Πολύ ωραία.
7: Και ζητάμε και μια ηλεκτρική κουζίνα και ένα πλυντήριο πιάτων, αν το βρούμε για τον κύριο στην Καστοριά.
0: Μα ο κύριος θέλει να βρούμε πλυντήριο πιάτων στην Καστοριά για να μπορεί να το πάρει.
1: Στην πολυκατοικία του ιδανικά.
0: Μα το, ναι, αν γίνεται να πούμε να το βρει έτσι όπως περπατάει στον δρόμο να πέσει από τον ουρανό. Λοιπόν, παρακαλώ, ξεκινήσαμε 2-11-7-0-0-7-9-31 και 2-11-7-0-0-7-9-32. Παρακαλώ, ανοίγω τα τηλέφωνα και ξεκινάμε. Πάρτε τηλέφωνο, ζητήστε, χαρίστε. Μην ντρέπεστε αν θέλετε να ζητήσετε κάτι. Η ζωή είναι παράξενη. Λούνα Πάρκ, πάνω κάτω. Σήμερα ζητάς, αύριο χαρίζεις. Σήμερα χαρίζεις, αύριο ζητάς. Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
0: Γεια σας, γλυκιά μου κυρία.
8: Ναι, γεια σας. Καλά, καλά, μια χαρά. Δεν τρέφομαι να ζητήσω.
0: Πάρα πολύ
8: πήρα.
0: Ωραία. Όχι, και πολύ καλά κάνατε, γιατί Ειρήνη. Αυτό ξαναλέω. Ειρήνη μου, γλυκιά, θέλω να σου πω ότι πολλοί κόσμος έχει πάρα πολύ χαρία με πράγματα που πήρε από άλλους ανθρώπους. Είναι μια στήλη αγάπης, χαράς σε έναν κόσμο που όλα κινούνται με το χρήμα και με το συμφέρον.
8: Το γνωρίζω, σας ακούω. Σας ακούω,
0: ναι,
8: παρά. Συνέχεια,
0: ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Σήμερα έπεσα ακριβώς σε αυτό που θέλω να πάρω για τους γονείς μου.
0: Τι θα ήθελες, τι ζητάς?
8: Είπατε πριν κάτι για τέντες, για τέντες,
0: ναι,
8: για πανιά τέντες.
0: Ένας υπέροχος κύριος που δεν ήθελε ούτε να κάνουμε διαφήμιση στο μαγαζί του.
8: Ναι.
0: Δίνει τέντα, δίνει δωρεάν
8: το
0: την
8: πανί.
0: Τέντα. Το πανί.
8: Τέλεια, τέλεια. Αυτό θέλω.
0: Βεβαίως.
8: Αυτό θέλω για τους γονείς μου, γιατί θέλω να το βάλουμε στο χωριό και ψάχνουν να βρουν. Οικονομικά τέλος πάντων δεν είναι πολύ. Αλλά
0: χαιρόμαστε
8: πάντα. Ακριβώς.
0: Ωραία. Τώρα δεν ξέρω βέβαια αν ο συγκεκριμένος άνθρωπος μπορεί να θα φτάσει στο χωριό για να το βάλει.
8: Θα
0: και
8: το πάρω
0: ξέρω...
8: εγώ, ναι, το πανί και θα το πάω.
0: Τέλεια.
8: Δεν
0: ωραία. Μπορεί να το...
8: Είναι
0: ακριβώς. Λέω, μπορεί να το βάλει κάποιος μάστορας από εκεί. Λέω γιατί ο άνθρωπος μπορεί να μην κάνει.
8: Θα το βάλει ο μπαμπάς μου. Μην αφού το βρήκα, εγώ τελείωσα. Αυτό με ενδιαφέρει.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
8: Γιατί
0: αφού μπορείτε να γλιτώσετε οικονομικά κάτι, χαίρομαι πάρα πολύ κι εγώ.
8: Το κάνω στο δώρο.
0: Το όνομά σου.
8: Ειρήνη από Ήλιον.
0: Από Ήλιον. Ειρήνη μου, χαίρομαι πάρα πολύ. Εύχομαι να περάσουν ένα ωραίο καλοκαίρι και η σκιά από το πανί της τέντας να τους δροσίζει
8: και
0: να τους ηρεμεί.
8: Καταλαβαίνετε πώς είναι η μεγάλη άνθρωση του χωριού.
0: Καταλαβαίνω, μακάρι να πλησιάζει τώρα, ξέρεις, η Ειρήνη και η γιορτή της μητέρας και κάνει και κάτι εδώ πέρα σφαίρα πολύ ωραίο και όσοι έχετε ακόμα τους γονείς σας.
8: Η μόνη γιορτή που, παγκόσμια που πιστεύω και γιορτάζω είναι της μητέρας, να ξέρετε.
0: Να είσαι καλά και είναι όσο, πολύ, όσο τους έχεις ακόμα, γιατί αυτή είναι η ζωή και αυτό είναι και το έτσι ακριβώς όπως πρέπει
8: λέω
0: να γίνει.
8: Όσο είστε όσοι ξέρετε, έχω λέω αυτό να χαίρεστε. Ακριβώς. Και να χαίρεστε που έχετε το ένα στον άλλον.
0: Και να μην...
8: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και ειδικά όταν οι γονείς φεύγουν και σε μεγάλη ηλικία, μέσα σε εισαγωγικά λέω να μην στεναχωριούνται τα παιδιά. Γιατί αυτή είναι η ζωή, αυτός είναι ο σωστός ο κύκλος, να φεύγουν οι γονείς και όχι τα παιδιά.
8: Ναι,
0: και απλά ζήστε τους όσο μπορείτε παραπάνω. Ειρήνη, μιλάς με τη Σοφία, για να δώσω το τηλέφωνο. Φιλιά πολλά. Γεια σου, Ειρηνάκη, γεια σου.
1: Μόλις μου έστειλε μία φίλη μας εδώ πέρα ότι έχω ρούχα για 10 χρονών κοριτσάκι, μπορώ να σας δώσω.
0: Α, τέλεια.
1: Οπότε στείλε μου το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σου να το σημειώσουμε. Ειρήνη, αν δεν κάνω λάθος, τη λένε.
0: Ειρήνη
1: μου να σε καλέσουν.
0: Ωραία, Ειρήνη μου, αν έχεις, γιατί αυτή που δίνεται. Αυτό λέει και η Νάνση που αναλαμβάνει λίγο τα πράγματα. Εσείς που δίνετε, μπορείτε να στείλετε και ένα μήνυμα, παρακαλώ, πιο πολύ στο Instagram,
1: στο Instagram του Παναγή. Ή της Νάνσης ή το δικό μου Νάνση, ναι, Αντωνίου.
0: Παναγή, καλύτερα τώρα εσύ που είσαι εδώ, γιατί εγώ τα διαβάζω μετά από κανένα πεντάμινο τα μηνύματα τα περισσότερα. Οπότε εσείς όμως που είναι να ζητήσετε, ζητήστε στον αέρα. Πάμε, επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα, στην όμορφη παρέα.
0: Και σε εσάς.
6: Επιτέλους πιάνω γραμμή.
0: Να είστε καλά, τι κάνετε.
6: Καλά είμαι, εσείς τι κάνετε.
0: Όνομα.
6: Σοφία, Σοφία, Σοφία από Νίκια.
0: Γεια σου, Σοφία μου, τι μπορούμε να κάνουμε για σένα.
6: Θέλω να δώσω.
0: Πού, ωραία, άμα είναι να δώσει, αλλά και να ζητήσει το ίδιο μας κάνει. Παρακαλώ.
6: Θέλω να δώσω μία τηλεόραση. Mm-hmm. Είναι περίπου 24 ετών. Δουλεύει με το διαβλοεπιλογία της Ντίτζια.
1: Με το ποιο τον είπες?
0: Διαβλολογία.
6: Διαβλοεπιλογία.
0: Διαβλοεπιλογία.
1: Για όνομα
6: του
1: Θεού.
6: Με το κλικλίκο αυτό που πούμε, γιατί εγώ έτσι το ξέρω.
0: Καλά.
1: Αποκωδικοποιητή δηλαδή.
6: Αυτό. Όμως δεν σβέστο.
1: Διαβλοεπιλογία. Τι είπες τώρα, ρε.
0: Στα αγγλικά πώς λέγεται, Νίκο, διαβλοεπιλογές?
9: Πού να ξέρω.
0: Εσύ είσαι
6: εγκλωμαθής.
9: Δεν ξέρω καν τη λέξη στα ελληνικά. Πώς δεν ξέρω.
1: Ωραία, μία τηλεόραση 24 ιντσών. Πολύ ωραία.
6: Θέλω επίσης να προσφέρω ένα ελλειπτικό μηχάνημα, απλά έχει χαλάσει το χρονόμετρο, δεν δουλεύει το χρονόμετρο.
1: Ελλειπτικό μηχάνημα με χαλασμένο χρονόμετρο, γράφει Σοφία. Ωραία.
6: Και επίσης μια χύτρα ταχύτητος, θα χρησιμοποιείται ή δεν τη χρησιμοποιείται, δεν το χρησιμοποιείται.
1: Να μας Σοφία μου, και εμείς τη δώσαμε προχθές.
0: Σοφία μου, να σου πω κάτι,
6: ναι.
0: Αυτά τα δίνεις, ε.
6: Ναι, ναι, τα δίνω. Ναι.
0: Το πουλάς στο σπίτι.
1: Το πουλάω το σπίτι.
6: Δεν το πουλήσω, βρε παιδιά, εδώ που είναι να το πουλήσω.
0: Θέλω να πω, πώς και έτσι κάνουμε αυτό το ξεκαθάρισμα και δίνουμε πραγματάκια.
6: Ήθελα πάρα πολύ καιρό να πάρω, αλλά δεν έχω καταφέρει να πιάσω γραμμή.
0: Τέλεια. Σίγουρα θα βρεθούν άνθρωποι που θα το πάρουν. Εγώ αυτή τη χύτρα, βέβαια, επειδή τη χρησιμοποιεί κοινάνη στο σπίτι, εγώ λίγο τη φοβάμαι τη χύτρα. Πώς τη βάζετε εσείς? Δηλαδή, κάθε φορά που είναι η χύτρα, δεν περνάω ούτε έξω από την κουζίνα εγώ.
6: Ναι, δεν την έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Μην το έχουν κάνει ως δώρο γάμου. Δεν την έχω χρησιμοποιήσει ποτέ, γιατί δεν το κατέχω καθόλου με τη χύτρα.
0: Δεν το κατέχω, ναι. Η Νάνση βάζει πολύ χύτρα και νιώθηκε πολύ safe. Εγώ πάλι ακούω αυτό το φου και λέω κάποια στιγμή ανατιναχτεί. Όπω δεν περνάω ούτε έξω από την πόρτα.
6: Υπάρχει πολλοί κόσμοι που το χρησιμοποιεί.
1: Ναι. Τη χαρίσαμε προχτές. Ναι, είναι άλλοι που δεν μαγειρεύουν χωρίς χύτρα.
0: Ναι. Εγώ πάλι με τη χύτρα, παιδιά, ειλικρινά. Βέβαια, όταν μαγειρεύετε, το τρώω. Μέχρι να μαγειρευτεί, δεν περνάω.

0: Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σας, γεια σας κύριε.
2: Καλώς το να.
0: Πώς σας λένε?
1: Με λένε Αντρέα και είμαι από Αγρίνιο, αλλά δεν έχω τον καναπέ, να ξέρετε.
0: Ρε Αντρέα, βρες τον αυτόν που πήρε το καναπέ. Δεν μπορεί, ρε φίλε. Σας παρακαλώ, μου πω, δεν είναι, και, το, δεν είναι και Νέα Υόρκη το Αγρίνιο. Ποιος πήρε τον καναπέ από το πρωινό του Σφαίρα, σιγά. Δηλαδή θέλω να μιλήσω μαζί του. Είναι ντροπή που δεν έστειλε μια τυρόπιτα να φάμε, ένα κουλουράκι. Δεν πειράζει, Αντρέα. Για να δούμε, αν εσύ πάρει τίποτα, τι θα γίνει.
1: Εγώ θέλω το πλυντήριο για τη μητέρα κι εγώ. Που δεν έχει.
0: Α, μπράβο, ορίστε. Θα θέλετε να το πάρει εδώ από την Αθήνα, πώς θα το κάνετε?
1: Δεν ξέρω τώρα πώς θα γίνει, να δούμε.
0: Έρχεσαι Αθήνα ή καθόλου, έρχεστε?
1: Μια φορά στο δίμηνο μπορεί.
0: Ναι. Ρε φίλε, να σου πω, άκου τώρα λίγο. Και μέσα. Τι, Σοφία, τι έχουμε. Τι. Άνοιξε το. Ναι.
3: Ο κύριος που δίνει το πλυντήριο.
0: Ναι, ο Ηρακλής.
3: Μπράβο, επειδή έχει κάποιο θέμα, ναι, δεν μπορεί καθόλου να το σηκώσει. Άρα ο ίδιος.
0: Καλά, εννοείται τώρα. Πρέπει δηλαδή να στείλουμε κάποιον εκεί στο σπίτι
3: που θα το ανοίξει.
0: Που να το ανοίξει, να μπει μέσα να βγάλει το πλυντήριο πιάτο και να το πάρει, ρε παιδιά. Γιατί να, δεν μπορεί ο άνθρωπος, έχει πρόβλημα, καταλαβες.
1: Ναι, είναι θέμα, ναι.
0: Είναι, κανονίστε όμως, αξίζει τον κόπο, ρε φίλε, να το κάνετε μια φορά.
1: Αν το περιμένει μέχρι να έρθω Αθήνα, ξέρω εγώ τι.
0: Πότε θα έρθει Αθήνα, σε 4-5 χρόνια θα έρθει?
1: Όχι, σε κάνα δύο μήνες, λέω.
0: Σε κάνα δύο μήνες. Ελπίζω να το περιμένει. Εγώ θα σου δώσουμε το τηλέφωνο όταν να συνοηθείτε μαζί και αν το κρατήσει ο άνθρωπος, καλός. Εντάξει.
1: Ευχαριστώ.
0: Αν μου κάνει το χατήρι και βρει αυτόν με τον καναπέ, θα σου στείλω εγώ δώρο. Αλήθεια σου λέω. Θα κανονίσω εγώ να πάει άνθρωπος να πάρει το αυτό και να σου στείλω στο Αγρίνιο με μεταφορική.
2: Κατάλαβα.
0: Άρα θα μου βρει διεύθυνση. Ονοματεπώνυμο, στοιχεία, φορολογική δήλωση, τα πάντα αυτού με τον καναπέ.
2: Να του κάνει μήνυση.
0: Όλα. Δεν θα του κάνω μήνυση. Μιλάς με τη Σοφία, φιλιά πολλά, φιλιά στο Αγρίνιο. Υπέροχοι, υπέροχοι άνθρωποι στο Αγρίνιο.
2: Πολύ καλή.
0: Πήγα πρόσφατα για γυρίσματα. Φίλε, ειλικρινά σου λέω, τόσο γλυκή, τόσο καλή. Είχα, δηλαδή, ξέρεις, γιατί δεν όλες οι πόλεις έχουν αυτή τη θετική ενέργεια.
2: Καλά, εννοείται.
0: Είναι κάποιες που είναι παραπάνω με ενέργεια θετική στην Ελλάδα. Είναι το Αγρίνιο ένα από αυτά. Από αυτές τις πόλεις. Παρακαλώ, καλημέρα. Γεια σας. Ναι, εσείς, δεν ξέρω, γιατί να πάτε σε έναν ψυχολόγο.
2: Άμα δεν είστε
0: εσείς. Αν δεν είστε εσείς, αν ρωτάτε εμάς.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σας.
1: Είμαι ο Δημήτρης, ναι. Είμαι Ολυμπιακάρα από Κούνια.
0: Μάλιστα.
2: Ναι.
1: Και θέλω να ζητήσω κι εγώ κάτι.
0: Τι να ζητήσεις?
1: Θέλω, αν μπορούμε, ένα εισιτηριάκι για το Final Four.
2: Δεν έλεγες τίποτα άλλο!
0: Αφού εσύ το είπες αυτό το πράγμα.
2: Δεν έλεγες τίποτα άλλο!
0: Εσύ δεν είπες ότι θα μας ζητήσουν.
1: Ένα εισιτηριάκι ζήτησα.
2: Το ήξερα αυτό το τηλέφωνο, ότι θα το πάρουμε κάποια στιγμή, να ξέρεις. Φίλε!
0: Συγγνώμη, για του χρόνου θέλεις το... διαρκείας. Τι θέλεις?
2: Ναι.
0: Διαρκείας για το ποδόσφαιρο, για ποιο?
1: Δεν γίνεται φέτος να το δω από το σπίτι, δεν γίνεται.
2: Ορίστε.
0: Για ποιο λέτε, για το Final Four?
2: Ναι, Ολυμπιακός. Για τον Ολυμπιακό, για το Final Four. Αυτό δεν θες?
0: Ναι, για το Final Four. Λογικά δεν έχει κάτι άλλο.
1: Final Four.
2: Φίλε, ξέχνα το. Έχουν, δηλαδή, τι να σου πω. Ζήτα μας ό,τι άλλο θες. Έχουν όλα. Είναι, όχι sold out, όχι έχουν τελειώσει. Ούτε για δείγμα. Ή μόνο για αστείο θα το πεις αυτό.
0: Δεν το λες, μπορεί να βρίσκονται.
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δηλαδή.
2: Κάτσε να πάει στον τελικό. Έχουμε τον Παναδημαϊκό.
0: Ποιο δεν πάει στον τελικό, αφού πήγε ο Ολυμπιακός στο Final Four.
2: Κάτσε να δούμε αν θα πάει. Περίμενε.
1: Είμαστε οι μόνοι που έχουμε πάει ήδη, έτσι.
2: Σωστό.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια.
2: Περίμενε. Μίτσο, μία ελπίδα έχεις. Πρώτη θα φύγετε.
0: Τι?
2: Μία και μοναδική ελπίδα.
0: Το είπαμε κιόλας πριν μισή ώρα.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, κάνεις τις αγορές σου με κάρτες Visa από την Πειραιώς μέχρι 12 Μαΐου και μπορεί να δεις ασπριμέρα μόνο έτσι. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει.
0: Μέχρι τις 12 Μαΐου, δηλαδή έχεις άλλες 5 μέρες.
2: Ακριβώς.
1: Ωραία, λοιπόν, έχω Πειραιώς, προλαβαίνω.
2: Αλλιώς πάρε μας να έρθεις να το δεις μαζί μας, να περάσουμε καλά, να γελάσουμε.
1: Και θέλω και μία ακόμα χάρη.
2: Ό,τι θες.
0: Ένα πλυντήριο πιάτων.
1: Και ένα πλυντήριο πιάτων, γιατί ναι, νομίζω χρειάζομαι ένα.
2: Ωραία.
1: Αλλά αν ο Ολυμπιακός το σηκώσει, ναι, την επόμενη έρχομαι για
4: εκπομπή. 989.
5: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271 0 22 212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Η ώρα Είναι 10.
9: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο...

0: είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
1: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
2: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
1: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
2: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
1: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
2: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
1: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
2: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
3: Ακούω σφαίρα!
4: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
5: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
6: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
5: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
6: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
5: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
6: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.

0: Καλησπέρα. 102,2. Ακούγεται δυνατά. Δυνατά. Στοιχείο.
1: Έχετε.
2: Ωχ, ρε Παναγή, τώρα.
1: Ωχ, ρε εσύ, Δημήτρη,
3: τώρα. Δεν είναι δυνατόν, ρε Δημήτρη.
2: 2000.
1: Μπράβο, ρε φίλε. Ναι, ρε Μιτσάρα.
2: Τώρα, φίλε,
1: να σε πήγε, έλε, τον ξέχασα.
2: Ναι, ναι, όχι, είχα στείλει και το ξέχασα.
3: Ναι, αλλά είδες, ήταν εύκολο σήμερα, γι' αυτό σε βοήθησε αυτό, Δημήτρη. Μπράβο.
2: Να σε καλά, Γρηγόρη μου, να σε καλά.
3: Εγώ δεν θα ευχηθώ σε όλους όπως κάνει να είσαι καλή σας τύχη.
1: Εγώ έτσι όπως κάνει η κουμπαρούλα μου.
3: Εύχομαι να κερδίσει ο πιο τυχερός εκείνη την ημέρα. Θα βέβαια θα μου πει ποιο θα κερδίσει αυτό. Αλλά να σου πω κάτι. Κάτι τέτοιε περιπτώσει κερδίζουν, σαν και σένα, εκεί που ξαφνικά θα το χάναν.
2: Εγώ νόμιζα ότι έχει γίνει κλήρωση ήδη.
3: Όχι,
1: έχει αυτοκίνητο.
3: Πότε γίνεται η κλήρωση, Ρενικό?
1: Τον άλλο μήνα.
3: Έχει αμάξι.
2: Όχι, η κλήρωση λέω για το τοπικό σήμερα.
3: Α, όχι, όχι, όχι, στο τέλος παίρνουμε πάντα 10 η ώρα, 10 και εκεί.
2: Α, να σε καλά, Γρηγόρη. Τώρα σ' άκουγα πριν από λίγο που έλεγε.
3: Τι έλεγα, τι έλεγα.
2: Για το.
3: Για ποιο?
2: Το λένε...
3: Μα δεν θυμάσαι και τίποτα.
2: Φορ, ένα εισιτήριο.
3: Α, εδώ που ήμουν, μα ήθελε εδώ και πάμε να πάει.
2: Ένα εισιτήριο θέλω.
1: Και εσύ εισιτήριο. Και εσύ τις αγορέσουμε με κάρτες Visa της Πειραιός.
3: Δώσε και εσύ Πειραιός.
2: Την έχω φορτώσει μέχρι δεν πάει άλλο.
3: Βαράτε, παιδιά, βαράτε.
1: Μιλάκια, καλημέρα, καλημέρα.
3: Μάλιστα, εδώ πέρα μόλις μου στείλε μήνυμα ένας φίλος, ο Κωνσταντίνος Μωραϊτάκης. Έχω δύο εισιτήρια με τα χαράς. Γράφει, δεν τα δίνω σε κανέναν.
1: Ωραίστε.
3: Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, Κωνσταντίνε.
1: Μπορείς να σας τα δείξεις σε φωτογραφία.
3: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μπορεί να ήταν μια δύσκολη μέρα λόγω απουσίας της Νάνσης, αλλά αυτό ήτανε! Της Νάνσης είναι ή της Νάνση, επειδή είναι αμερικάνικο. Της Νάνση, ρε, τι της Νάνσης.
1: Είναι αμερικάνικο.
3: Την Νάνση αμερικάνικο, τι είναι ελληνικό είναι.
1: Νάνση
3: Ρίγκαν.
1: Ωραία. Μου φάγε το μεδούλι μου σήμερα. Το είναι μου.

0: Με δούλη μου ρούφιξε.
1: Τι είναι η ουσία αυτή που μας κάνει, η αγάπη σας, η διάθεσή σας, η ενέργειά σας. Αυτές είναι οι ουσίες που χρειαζόμαστε για να είμαστε χαρούμενοι κάθε μέρα. Δεν ήταν η Νάνση Αντωνίου, ήταν όμως ο Γιώργος Λιανός και ο Παναγής Τζορτζάτος.
2: Ήταν και ο υπέροχος
1: Γρηγόρης Αρναούτογλου. Ήταν και ο Νίκος Καλούδης. Μας βοήθησε στο τέλος εδώ και η Σοφία. Πώς είπαμε το παιδί, τόσο κοπελιά.
2: Σοφία Παπαδοπούλου.
1: Ραντεβού αύριο σε 20 ώρες από τώρα. Μάλλον εγώ δεν θα είμαι κοντά σας γιατί θα ταξιδεύω για road show. Αλλά τα παιδιά σίγουρα θα τα καταφέρνω. Σίγουρα θα βγω βέβαια και τηλεφωνικά.
2: Α, πάλι εγώ θα τη βγάλω τη δουλειά.
1: Εσύ θα τη βγάλεις.
3: Γιατί μάλλον, ναι. Θα είναι εδώ.
2: Εδώ θα είναι. Λέω. Τα φάγαμε πάλι. Αλλά πάλι θα έχουμε κάποιον να την καταστήσουμε.
1: Έρχεται Βερίνα, Μαρία.
3: Το πράγμα.
1: Έρχεται Θέμης στο δίδυμο το απογευματινό. Ο Νίκος με την Ελίνα. Έρχεται λίγο αργότερα και η Ράνια με τον Πέτρο. Μην το βγάζεις.
3: Θα σε τσακίσω, αλήθεια το λέω.
1: Ραντεβού αύριο σε 20 ώρες από τώρα να έχετε μια όμορφη μέρα και να θυμάστε κάτι.
4: Το νου σας!

0: είναι λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102,2.
5: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
9: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
11: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr /blog /όροι.
7: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη τη έκπληξη.
9: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
10: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο.

σας ημέρα. Καλημέρα, παιδιά μου. Τι κάνετε, πώς είστε και σήμερα, 5η, 7 του Μάη. 15 λεπτά μετά από τις 10, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Εδώ ένας χαμός και σφαίρα password. Έχουμε και την καλύτερη μουσική. Έχουμε και τα καλύτερα δώρα και τα καλύτερα θέματα προς συζήτηση. Εννοείται, όλα τέλεια τα έχουμε, έτσι, για να είμαστε και ταπεινοί. Καφεδάκι έχουμε, γιατί αν δεν έχουμε, σας το δίνω εγώ για έναν ολόκληρο μήνα. Σας δίνω το καθημερινό σας καφέ από τη Mikkel Coffee Company. Όλοι πίνουν καφέ, έτσι, αλλά δεν πίνουν όλοι τον ίδιο καφέ. Γιατί όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, όταν η καθημερινότητα γίνεται απόλαυση, τότε καταλαβαίνεις τη διαφορά. Mikkel Coffee Company, δοκίμασέ το και δεν θα γυρίσεις πίσω. Ανοίγετε το Viber, πληκτρολογείτε Mikkel και το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6936 10 1022. Οπότε πάμε να το πατήσω, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Η μέρα είναι τέλεια, καλοκαιράκι έξω, καλοκαιράκι. Οπότε το πετάω και τα λέμε σε λίγο, ναι. Καλημέρα και καλά να περάσω.

πες το Sfera Password, κέρδισε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Σφαίρα 102.

0: σε μακρύ.
1: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
2: Έχεις ποδήλατο, σκούτερ ή ηλεκτρικό? Motor and Bike Λουρετζάκης.
3: Από το 1970, γρήγορο, καθαρό και αξιόπιστο σέρβις σε όλα τα σκούτερ και ποδήλατα της αγοράς.
2: Πωλήσεις ηλεκτρικών σκούτερ ή bike και ποδηλάτων παιδικών και ενηλίκων. Αξεσουάρα ναυάτη και μοτοσυκλέτας, κράνη, είδη προστασίας, ποδηλατική ένδυση.
3: Σύγχρονο σέρβις με διαγνωστικό έλεγχο εγκεφάλου για δίκυκλα και e-bike όλων των εταιριών. Motor and Bike Λουρετζάκης, Φιλίππου Πασπάτη 22, Χίος, 100 μέτρα πριν την Απλοταριά, στην παλιά Λαχαναγορά.
4: Για ποδήλατο και για μηχανάκι. Πάμε Λουρετζάκη!
5: Επίσημο συνεργάτης για τυχείο της Evo Motors του ομίλου Γκοργκόλη. Ηλεκτρικά σκούτερς και το φθηνότερο παπί της αγοράς, Dayang 125.
6: Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά το καλύτερο ηλεκτρικό Mega Scooter. Νέρβα εξέ με αυτονομία 150 και τελική 120 χιλιόμετρα, με 5 χρόνια εγγύηση σε μπαταρία και ηλεκτροκινητήρα. Το καλύτερο στην κορυφή των ηλεκτρικών σκούτερ. Εποφεληθείτε τώρα με 1.600 ευρώ επιδότηση από το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά. Το Mega Scooter Νέρβα εξέ είναι διαθέσιμο για test drive.
7: Η ώρα είναι 10 και 30 λεπτά.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
9: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
8: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
9: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
9: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
8: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
10: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
11: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι.
12: Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
10: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
12: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους και λεντούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
10: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
12: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
10: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Μερί, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
16: Γι' αυτό σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
15: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
16: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
15: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
16: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
17: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
18: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
19: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή.
0: με 72 δόσεις.
19: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
0: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
19: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
0: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
19: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
0: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
19: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
0: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42-528.
19: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Nickel Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
6: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
9: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
8: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
10: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
8: Η αδελφή μου που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
11: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
8: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
12: και αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
8: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
13: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
8: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
14: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
15: Για σκέψου.
14: Mastercard Day.
15: Σωστά.
16: Πάμε σούπερ μάρκετ.
14: Ναι.
7: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
14: Happy Mastercard Day!
17: Προκόπη! Πού ήσουν?
18: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
17: Μολόγα, Προκόπη.
18: Ήμουν στο Γερμανό.
17: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
18: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
19: Για σοβαρές επισκευές.
7: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
20: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
21: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόιου, μόνο 13,98 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο, μόνο 8,90 το κιλό. Μπούτι Ισπάλα Χοιρινή, μόνο 4,90 το κιλό. Σκληρό τυρί Δανίας, μόνο 8,90 το κιλό. Τράτα, τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
22: Έμεινε ένας.
23: Εγώ είμαι!
22: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
23: Νιώθω λίγο περίεργα.
22: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
15: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radio.
16: Σφαίρα 102.2.
23: Υπέροχη και αγέροχη επιστροφή όπως μας αρμόζει στο νούμερο 1 ραδιόφωνο των Σφαίρα 102.2, 5-7 του Μάη, 43 λεπτά μετά από τις 10. Καλή σας ημέρα. Διαβάζω εδώ για τον καιρό ότι ανεβαίνει σήμερα η θερμοκρασία και μυρίζει επιτέλους καλοκαιράκι, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 26 βαθμούς Κελσίου σε όλη την χώρα γενικά, και πιο συγκεκριμένα στην Αττική, αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πυκνότερες και μέγιστη θερμοκρασία τους 25 βαθμούς Κελσίου. 26 θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη, 25 και στα Δωδεκάνησα και στις Κυκλάδες με την Κρήτη, Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Πελοπόννησο 26 βαθμούς. Άρα βλέπουμε ότι είναι παντού. Βέβαια, τώρα εντωμεταξύ δεν έχω ακούσει κάτι ότι μπορεί να ξαναχαλάσει λίγο, οπότε λογικά έτσι θα μας πάει. Ωραιότατα. Μηνυματάκια περιμένω στο Viber, που είστε και από πού μας ακούτε. Να πας ταξίδι στη Βουδαπέστη είναι μια πολύ πολύ ωραία εμπειρία. Να δεις το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League από κοντά είναι τρομερή εμπειρία. Όμως και ταξίδι και τελικός, αυτό είναι ανεπανάληπτο αλλά και εφικτό, γιατί με την Cosmote TV μπορείς να κερδίσεις ένα μοναδικό ταξίδι για δύο για το μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη και να είσαι εκεί που χτυπάει καρδιά του ποδοσφαίρου. Μπες στο Cosmote Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε λοιπόν μια εμπειρία που δεν έχει προηγούμενο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πάμε να ακούσουμε Χρήστο Μάστορα, να ακούσουμε Σταβέντο, να ακούσουμε και Δέσποινα Παντή και επιστρέφω.

να με πάρεις φως μου, γίνε μια φορά δικός μου. Πάρα πολύ μας αρέσει αυτό το τραγούδι, μας ταξιδεύει έτσι λίγο σε καλοκαιράκι. 5 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11, είστε συντονισμένοι στον Σφαίρα, καλή σας ημέρα. Είναι 5η, 7 του Μάη, διαβάζω εδώ για το ελληνικό νησί που ξεχώρισε η Βρετανική Εξπρές, το μυστικό λέει του Ιωνίου με τα καταγάλανα νερά. Ρίχνει το βλέμμα της λοιπόν στο Ιόνιο, σε μια εποχή που τα ταξίδια γίνονται όλο και πιο δημοφιλή, η αλήθεια είναι. Οι ταξιδιωτικές προτάσεις από μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωση αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τα ψάχνουν όλοι. Η Βρετανική εφημερίδα Express λοιπόν στρέφει το βλέμμα της στη χώρα μας και ξεχωρίζει ένα μικρό νησί, σχεδόν κρυφό νησί του Ιωνίου, αν και όλοι το γνωρίζετε, που εντυπωσιάζει με τα νερά του. Μιλάμε για τους αντίπαξους. Έναν προορισμό, αν δεν έχετε πάει, δεν μπορείτε να καταλάβετε τώρα για το πράγμα μιλάμε. Δεν έχει τη φήμη άλλων ελληνικών νησιών, τύπου με Μύκονο κλπ. Καταφέρνει όμως και κλέβει τις εντυπώσεις όσων τον επισκέπτονται. Βρίσκονται νότια των Παξών οι αντίπαξοι, κοντά στην Κέρκυρα, στο Ιόνιο Πέλαγος. Είναι ένα πολύ πολύ μικρό νησί που δεν διαθέτει ανεπτυγμένες τουριστικές υποδομές, ούτε μεγάλη έτσι, μόνιμη κατοίκηση, κάτι που το καθιστά ακόμη πιο αυθεντικό και παρθένο νησί. Η πρόσβαση γίνεται αποκλειστικά δια θαλάσσης. Είσαι λίγο απομονωμένος, αλλά αυτό θέλει. Είναι πανέμορφη, παιδιά, η αντίπαξη και η παξή, το συζητώ, αλλά και η αντίπαξη είναι σοκ, σοκ, άμα τα καταφέρετε. Να πάτε. 6936 10 102 2 είναι το Viber. Μηνύματα περιμένω. Που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Ο καφές σου είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Γιατί επιλέγεις την ποιότητα, αναζητάς την καινοτομία, φροντίζεις τον εαυτό σου και σέβεσαι και το περιβάλλον. Μικέλ Κόφι Κόμπανι, γιατί σε εκφράζει. Λοιπόν, παίρνουμε το καφεδάκι μας. Τι ωραία, τι καλά. Έτσι να ξεκινάει όμορφα η μέρα μας. Κατά τα άλλα, θα βγούμε σε ένα μικρό break και επιστρέφω να μπούμε στη δεύτερη ώρα.

0: όλο επιτυχίες.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Είμαστε στην τράπεζα, είμαστε μπροστά στο ταμείο,
3: ναι,
2: και είμαστε 10 άτομα ο ένας πίσω από τον άλλον.
3: Ωραία.
2: Εγώ είμαι ο τελευταίος, ο 10ος.
3: Ναι.
2: Και έχετε μια κυρία, μας βλέπει ότι και λέει, είσαστε για το ταμείο όλοι. Και γυρνάω και λέω όχι. Ετοιμαζόμαστε να παίξουμε μακριά γαϊδούρα και ψάχνουμε να βρούμε ποιος θα είμαστε μαζί πάντα.
4: Ποιος θα μας πηδήξει.
5: Θα κάνει μαξιλαράκι.
2: Ξεκινάτε πρώτοι, λέω.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Είναι λίγο πριν τις 11 στον Σφαίρα 102,2.
6: Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Από τον Όλυμπο.
7: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Σφαίρα 989.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
4: Time out για Θράκων.

0: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
0: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
2: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
3: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
2: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
3: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
2: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
3: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
4: Ακούω σφαίρα!
5: 10 χρόνια ήταν γκρι, τα θέλω τώρα φυστική.
6: Στα πικεφή,
7: γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
6: Στα πικεφή,
5: μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή.
6: Στα πικεφή,
7: την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
6: Στα πικεφή,
5: και στο κλειδί αντιγραφή.
6: Στα πικεφή.
5: Καταστήματα Πι και Φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
2: Πι και Φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271043651 και 694590-4402.
8: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
9: Ρε συ Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
10: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
9: Φαίνεται.
10: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
9: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
10: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
9: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
10: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
9: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
11: Σφαίρα 102,2. Γιατί Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.
12: Το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
14: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows. 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
15: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
16: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές. Πάμε γρήγορα.
15: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
16: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
15: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
16: Εύκολο ελαφρύς είσαι. Πάμε τη τρίτη.
15: Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
16: Ναι.
15: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
17: Ένα εισιτήριο.
15: Ναι.
17: Για το Final Four.
15: Ναι.
17: Στην Αθήνα.
15: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι?
16: Δεν ξέρεις γιατί λες.
15: Κέρδισα.
16: Τι?
15: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
16: Πώς?
18: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
19: Αφήντε με βάζεις μαζί σου.
18: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
20: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
21: Σφαίρα 102,2
22: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
23: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής, 4 λεπτά μετά από τις 11. Καλημέρα, καλημέρα. 5-7 του Μάη λοιπόν, οδεύουμε προς τα μέσα του Μαΐου. Πότε μπαίνει, πότε βγαίνει ο μήνας. Η αλήθεια είναι, δεν το παίρνουμε χαμπάρι. Μη φέρνει Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Βλέπω εδώ για μια ευρωπαϊκή πόλη που ανακηρύχθηκε ως η πιο πολύχρωμη στον κόσμο και θα σας πω και ποιες άλλες είναι στη δεκάδα. Τώρα μιλάω εγώ για νησιά και ταξίδια, αλλά όσο ανοίγει ο καιρός δεν σε πιάνει κάτι, ρε παιδί μου, να σηκωθείς να φύγεις ένα πράγμα. Σε πιάνει. Πάμε να δούμε την πιο πολύχρωμη πόλη στον κόσμο, που είναι η Λισαβόνα. Στην κορυφή της σχετικής κατάταξης βρίσκεται η Λισαβόνα. Αναδεικνύεται ως η πιο ζωντανή χρωματικά πόλη διεθνώς, συγκεντρώνοντας την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία. Επίσης, στη δεκάδα βρίσκονται η Κουάλα Λουμπούρ, στη δεύτερη θέση, η Καρταχένα, το Ρίο Ντετζανέιρο, η Γκουαναχουάτο, και εσείς τα αλήθεια Γκουνάντα, η Αβάνα, το Ανόη, Νέα Αρλεάνη και το Μεντεγίν. Μάλιστα, είναι ωραίο, είναι ωραίο. Δεν ξέρω, έχει ωραία αρχιτεκτονική η Λισαβόνα, έχει και τα πολύχρωμα αυτά τα σπιτάκια, πανέμορφα. 6936-10-1022 είναι το Viber, μηνυματάκια περιμένω, που είστε και από πού μας ακούτε. Αν θες να τελειώσεις τη φορολογική σου δήλωση χωρίς άγχος, ξέρεις που πρέπει να μπεις στο 11888.gr και θα βρεις λογιστή, κλείνεις και online ραντεβού με 25 ευρώ μόνο, σου τα εξηγεί και όλα online από τον καναπέ σου. 11888 για όλα, δεν είναι τυχαίο, μπαίνεις, κλείνεις σε 2 λεπτά και τελειώνεις ρε εσύ. Δηλαδή δεν χρειάζεται κανείς τίποτα άλλο, αυτό είναι. Πάμε να ακούσουμε 10 αγαπημένους καλλιτέχνες στη σειρά, να ξεκινήσω με την απόλυτη Αιγαίο.
1: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Βρες το Sfera Password. Το ολοκαινούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Σφαίρα 102,2.
1: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
2: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
3: Η ώρα είναι 11 και 30 λεπτά.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
5: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
4: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
5: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
5: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
4: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
6: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
7: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γενής.
6: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
7: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
6: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
7: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
6: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
7: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
8: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
9: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
8: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
9: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
8: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
9: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
10: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
11: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
12: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
13: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
14: Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
15: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
16: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
17: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59. Τηλέφωνο 22710-22212.
18: Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
19: Time out για Θράκων.
20: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
19: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
21: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
22: Δυνατά.
21: Στοιχείο.
23: Μάτια σας μέσα σε αυτόν τον καθρέφτη. Μικρή διακοπή και έρχομαι να παίξουμε σφαίρα password. Οπότε ανοίξτε τα αυτάκια σας τώρα, γιατί έχει έρθει η ώρα.
24: Πρωινό σφαίρα.
25: Ρωτήσανε τη Βύση ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος σου και η τραγουδίστρια είπε τα ποντίκια φίλια.
26: Είναι λογικό.
25: Ρωτήσανε ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος σου.
26: Το ύψος νομίζω.
25: Το ύψος είναι ο μεγαλύτερος φόβος. Κατάλαβες πόσο κοντός είσαι.
27: Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο.
28: Αυτό εννοούσε.
27: Ο άνθρωπος φοβάται. Σε παρακαλώ, αυτό θα παίξει τρέιλερ καταρχάς. Τρέιλερ.
28: Δεν εννοούσα αυτό.
29: Μη μάθουμε το ύψος σου. Αυτό είναι ο φόβος.
30: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10.
31: Πρωινό σφαίρα.
32: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
33: Το My Market και ο Σφαίρα 102.2 δίνουν ραντεβού στα Πετράλωνα. Την Παρασκευή 8 Μαΐου η Μαρία Αντωνά εκπέμπει ζωντανά από τη 1 έως τις 3 μέσα από το νέο κατάστημα My Market Πειραιώς 165 και Συμμαχιδών Πετράλωνα. Ελάτε να ανακαλύψετε τα αγαπημένα σας προϊόντα σε σούπερ τιμές, να απολαύσετε πολλή μουσική, μοναδικές προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε όλους, μη λείψει κανείς. Είναι στη λίστα σου, είναι στα My Market.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Έλα, Σπύρο.
4: Τι είναι πάλι?
3: Έχω πρόβλημα με την ταράτσα.
4: Δηλαδή?
3: Ζέστη το καλοκαίρι, υγρασία το χειμώνα. Να μη σου πω ότι στάζει κιόλας η οροφή.
4: Θα μονώσεις την ταράτσα με Vero System της Cosmochrome. Μονωτικό που είναι και υβριδικό για τέλεια στεγάνωση.
3: Vero System της Cosmochrome και υγρασία τελώς.
4: Τέλος, παιδί μου, θα ξενιάσεις.
3: Με σώζεις.
4: Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
7: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
11: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
12: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνισαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
11: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Στην Greco Strong θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strong. Wake up new.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
16: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
17: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends.
1: Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
18: Σφαίρα Viber 6936 10 102.
19: Το σφαίρα password είναι 1-8-0-2.
20: Αυτό ήταν το σφαίρα password λοιπόν για σήμερα 5η 7 του Μάη, 40 λεπτά μετά από τις 11. Καλημέρα και καλώς ήρθατε στον σφαίρα 102.2. Είμαι η Βερίνα Βαγγέλου, σε λιγάκι θα παίξουμε σφαίρα password. Έχετε 5 ολόκληρα λεπτά στη διάθεσή σας να γράψετε τη λέξη password και να τη στείλετε στο Viber του σφαίρα στο 6936 10 102. Είναι το μεγαλύτερο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου. Είναι εδώ καθημερινά και θα χαρίσει σε κάποιον ακροατή του σφαίρα ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Και τι αυτοκίνητο! Αυτοκινητάρα, το MG3 Hybrid Plus Exclusive Έγκος αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή, που βρίσκεται κρυμμένο αυτή τη στιγμή το αυτοκίνητό μας στο γκαράζ, και μόνο εσείς μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα αφού θα μας πείτε το σφαίρα password σωστά. Αυτά είχα να πω. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε Γιώργο Μαζονάκη, Απών και Θοδωρή Φέρη, και επιστρέφω για να κάνω τα τηλέφωνα μου.
21: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Και πλάτη, 9 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 12, είστε συντονισμένοι στον Σφαίρα, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και ευθύς αμέσως πληκτρολογώ το τηλέφωνο που θα βγάλουμε σήμερα στον αέρα να μας πει τα καθέκαστα, να δούμε αν θα μας πει ολόσωστο το Σφαίρα Password και παίρνω την Αναστασία, για να δούμε, να βγει στον αέρα.
1: Ναι.
0: Αναστασία μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Είμαι καλά, εσύ?
0: Καλά κι εμείς, δόξα τω Θεώ, σε επιτυχαίνουμε στη δουλίτσα έξω, πού είσαι?
1: Στη δουλειά είμαι.
0: Κρίμα ρε γαμώ, να σου πω κάτι, τώρα δεν θες να φύγεις και εσύ να πας μια παραλία έτσι, γιατί εγώ είμαι σε αυτό το mood.
1: Τι νομίζεις, και εγώ?
0: Να πάμε λίγο να λιαστούμε κάπου, να μαυρίσουμε.
1: Α, μπράβο, αυτό θα ήταν το καλύτερο.
0: Ρε Αναστασία μου, πες μου το Σφαίρα Password τώρα.
1: 1802.
0: Είσαι ολόσωστη. Συγχαρητήρια. Μπήκε στην κλήρωση.
1: Ευχαριστώ. Τέλεια.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Φιλάκια πολλά.
1: Γεια.
0: Τι ωραία. Τι ωραία που μου απαντάτε σωστά καθημερινά. Έτσι. Είστε οι καλύτεροι ακροατές του κόσμου. Να ξέρετε που το κάνετε αυτό. Κατά τα άλλα, θα παίξουμε και αύριο και από Δευτέρα πάλι μέχρι να κληρωθεί το αυτοκίνητο. Προς το παρόν, βγαίνουμε σε ένα break και έρχομαι για την τρίτη και τελευταία ώρα.

0: 122. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας.
3: Σε σαλούν να ράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, ετοιμοθάνατος.
4: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
3: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, μαύρο σπίτι.
5: Πέθανε.
3: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια ζωσμένο. Μπαμ, σκάει την πόρτα του. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει, δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με το σαλού είναι ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν. Ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσουμε τώρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσουμε και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Υπάρχουν κάποια ευχαριστώ που δεν τα λες ποτέ. Ήρθε η στιγμή να το κάνεις. Την Κυριακή 10 Μαΐου, τη γιορτή της μητέρας, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Πολίτης Group ενώνουν τις δυνάμεις τους και δίνουν χώρο στα πιο αληθινά ευχαριστώ. Ο ραδιοφωνικός αέρας του Σφαίρα 102.2 ανοίγει για να ακουστούν όσα δεν λέγονται εύκολα. Μπες τώρα στο sfera.gr και πες το δικό σου ευχαριστώ στη μαμά σου. Γιατί κάποια σ' αγαπώ δεν είναι για να μένουν σιωπηλά. Στο sfera.gr και πες το δικό σου ευχαριστώ στη μαμά σου. Γιατί κάποια σ' αγαπώ δεν είναι για να μένουν σιωπηλά.

0: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
1: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
0: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία με ρυθμό, στιγμές και επιλογές. Επιλογές που δείχνουν ποιος είσαι, τι ζητάς, τι αξίζεις. Έναν καφέ με ποιότητα που φαίνεται, με καινοτομία που εξελίσσεται, με φροντίδα για εσένα και τον κόσμο γύρω σου. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν είναι τυχαία, είναι αυτό που επιλέγεις. Michel Coffee Company. Και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
6: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
5: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
6: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
5: Θανάση, πες μου κι άλλα.
6: Βεντούρης Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
7: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά,
8: οχ,
7: οπς, αουτς. Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστηκες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων.
9: Σφαίρα 989.
10: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
11: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
10: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
11: Λάπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
10: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
11: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
10: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
11: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
10: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
11: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
12: Η ώρα είναι 12.
13: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άνδρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
14: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
15: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
14: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα?
15: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
14: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
15: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο.

0: 22710-24560.
1: Οπτικά Μιλωνάδακης. Ψάξ' το και θα δεις.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Ακουοσφαίρα.
5: Έχεις ποδήλατο, σκούτερ ή ηλεκτρικό? Motor and Bike Λουρετζάκης.
6: Από το 1970, γρήγορο, καθαρό και αξιόπιστο σέρβις σε όλα τα σκούτερ και ποδήλατα της αγοράς.
5: Πωλήσεις ηλεκτρικών σκούτερ ή bike και ποδηλάτων παιδικών και ενηλίκων. Αξεσουάρα ναυάτη και μοτοσυκλέτας, κράνη, είδη προστασίας, ποδηλατική ένδυση.
6: Σύγχρονο σέρβις με διαγνωστικό έλεγχο εγκεφάλου για δίκυκλα και e-bike όλων των εταιριών. Motor and Bike Λουρετζάκης. Φιλίππου Πασπάτη 22, Χίος, 100 μέτρα πριν την Απλοταριά, στην παλιά Λαχαναγορά.
7: Για ποδήλατο και για μηχανάκι. Πάμε Λουρετζάκι.
8: Επίσημο συνεργάτης για τυχείο της Evo Motors του ομίλου Γκοργκόλη. Ηλεκτρικά σκούτερς και το φθηνότερο παπί της αγοράς, Dayang 125.
9: Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά το καλύτερο ηλεκτρικό μέγα σκούτερ. Nerva XE με αυτονομία 150 και τελική 120 χιλιόμετρα. Με 5 χρόνια εγγύηση σε μπαταρία και ηλεκτροκινητήρα. Το καλύτερο στην κορυφή των ηλεκτρικών σκούτερ. Εποφεληθείτε τώρα με 1.600 ευρώ επιδότηση από το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά. Το Mega Scooter Nerva XE είναι διαθέσιμο για test drive.
10: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: των 2,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας.
1: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
2: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
3: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
2: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
3: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
2: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
3: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
4: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
3: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
7: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
6: Φαίνεται.
7: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
6: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
7: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
6: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
7: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
6: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
8: Η ώρα είναι 12 και 30 λεπτά.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
10: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
9: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
10: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
10: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου. Λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
9: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
11: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59. Τηλέφωνο 22710-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Σφαίρα 102,2. Για τη Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.
16: Θέματα υγείας θα σας απασχολήσουν έντονα, κυρίως γιατί στο παρελθόν τα είχατε παραμελήσει. Η ταλαιπωρία έγκυται στο ότι θα πρέπει να τρέξετε αρκετά για αυτά και όχι στη σοβαρότητά τους. Να τρέξετε για αυτά Αχα. Κάποιες αλλαγές στον επαγγελματικό τομέα συμβάλλουν και αυτές λίγο στην ταλαιπωρία. Δεν πειράζει, όμως η ενηφόρα, η ζωή έχει ενηφόρα. Όμως η θέα είναι φανταστική από εκεί. Παρθένη, ένα καινούριο ξεκίνημα που θέλετε να κάνετε εδώ και καιρό, που αφορά κυρίως τα αισθηματικά σας ζητήματα, σας δίνεται σήμερα ευκαιρία, αλλά και οι κατάλληλες συνθήκες για να το κάνετε. Ζυγή! Όπα της, περιμένετε εδώ τηλέφωνα. Η μαμά μου, δεν με ακούει τη μάνα μου που λέμε αυτό. Ζυγή, κάποια οικογενειακά προβλήματα, κυρίως προερχόμενα από τις γυναίκες της οικογένειας, θα πρέπει να τα μεριμνήσετε ώστε να λυθούν. Σκορπιή, αν και οι επικοινωνίες είναι ένα σημαντικό κομμάτι για εσάς σήμερα, δεν θα δώσετε τη σημασία που πρέπει. Δεν θέλω, ρε αδερφέ, να επικοινωνήσω με κανέναν. Τοξοτάκια, αποφασίζετε να βάλετε τάξεις στα οικονομικά σας. Αυτό όμως μπορεί να περιέχει και ενέργειες που περιλαμβάνουν και κάποια άλλα πρόσωπα. Εγώ κύριε, υπάρχουν υποθέσεις που χρειάζονται διπλωματία και ελιγμούς για να αποδώσουν. Υδροχόοι, μπαίνετε στη διαδικασία να αναπολύσετε το πρόσφατο ή και το πιο μακρινό παρελθόν σας για να κάνετε διορθωτικές κινήσεις. Και τέλος, ψάρια, δεν έχετε και πολύ όρεξη για κοινωνικότητες. Και θα προτιμήσετε την απομόνωση του σπιτιού σας. Αγαράνει το σπίτι. Μικρή διακοπή και έρχομαι για φινάλι.
12: Πρωινό σφαίρα.
17: Χθες Παναγή ανέβηκα στη ζυγαριά μετά από πολύ καιρά.
18: Χαμογελαστό, σε βλέπω.
17: Χαμογελαστό. Είχε 129,99. Ναι, ούτε σε προσφορά να ήμουν.
19: Κάντε τώρα τη σωστή αγορά.
20: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10.
12: Πρωινό σφαίρα.
21: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
22: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
23: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
24: 1881
25: 1961
26: 5050
27: 1471.
18: Ναι!
28: 12-12.
18: Μπράβο!
29: 19-40.
23: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
6: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη.
9: Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
10: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
11: Ο Δίας σε καλεί.
12: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
15: Μπαχαρικά Καγιά, ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτιδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο γήινος τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
16: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
17: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
18: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
19: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές.
18: Πάμε γρήγορα.
19: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
18: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
19: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
18: Εύκολο, ελαφρύς είσαι. Πάμε τη τρίτη.
19: Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
18: Ναι.
19: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
20: Ένα εισιτήριο.
19: Ναι.
20: Για το Final Four.
19: Ναι.
20: Στην Αθήνα.
19: Ναι. Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο. Γιατί μην ανέβεσαι.
1: Δεν ξέρω, εσύ γιατί λες.
19: Κέρδισα.
1: Τι?
19: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
1: Πώς?
20: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
21: Αφεντέρ, με βάζεις μαζί σου.
20: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.
22: Καλοκαίρι ήρθε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι. Ιρλανδία, Σκωτία για πράσινα τοπία. Βαρκελόνη ή Παρίσι για vibes. Κυανίακτη και χώρες Βαλτικής για μοναδικές εικόνες. Destinations by Zorpidis Travel Athens. Διάλεξε mood και φύγαμε. Με 40 χρόνια εμπειρίας, οργανωμένα ταξίδια υψηλής ποιότητας και 12 άτοκες δόσεις για να φεύγεις πιο εύκολα. Μπες στο athenspavlazorpidis.gr και κλείσε το ταξίδι σου. Zorpidis Travel Athens. Ένα ταξίδι για τον καθένα.
23: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

Γεια μου, άλλη μια φανταστική εκπομπή. Μόλις σας λέω ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ. Και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Τον Σφαίρα ακολουθεί Μαρία Ντονά, Θέμης Γεωργαντάς, Έλληνα Νικόλας, Ιράνιο Πέτρος. Αύριο Γρηγόρης ο Γιώργος, Συνάντηση ο Παναγιώτης και ο Νίκος μας. Και λίγο πριν τις 10 πρώτο ο Θεός, έρχομαι κι εγώ για τα δικά μας. Μέχρι αύριο Παρασκευή που θα τα ξαναπούμε. Να περάσετε πολύ, πολύ όμορφο ό,τι και αν κάνετε. Να προσέχετε. Έχετε όλοι μου

0: τον 22. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα. Moments.
2: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
0: We'll be back. Πρωινό σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τη μία στον Σφαίρα 102.2.
4: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
5: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
6: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
5: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
9: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
10: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
9: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
11: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
9: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
12: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
9: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
13: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
9: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
14: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
9: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
15: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
16: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
15: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
16: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
17: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
0: Η Λένα Ζευγαρά στο Vogue Club Athens. Γιώργος Λιβάνης.
18: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν γερί.
0: Και ο Λευτέρης Κρίκης.
19: Πείτε της να φύγει, δεν αντέχω.
0: Vogue Club Athens.
20: Δεν υπάρχει μέρα που θέλει.
0: Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος. Opening 8 Μαΐου.
21: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
22: Ναι, έλα Γιώργο.
23: Έλα, ναι.
22: Μ' ακούς?
23: Σ' ακούω.
22: Ο μικρός.
23: Τι?
22: Είπε την πρώτη του λέξη.
23: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
22: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
23: Είπε παπά.
22: Όχι.
23: Είπε παπά το καμάρι μου.
22: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
23: Μπάλα?
22: Ναι.
23: Είπε μπάλα.
22: Είπε μπάλα.
23: Το απέ.
22: Είπε μπα.
23: Είπε παπά.
22: Όχι.
23: Είπε παπά το καμάρι μου.
22: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
23: Μπάλα.

0: Όλοι τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα έρχεται για τρίτη χρονιά. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows. Εννέα συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες όπως Κώστας Τουρνάς, Διονύσης Τσακνής, Magic the Spell, Νίκος Φάκαρος και πολλοί άλλοι. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων από 6 ευρώ στο more.com. Μην το χάσεις.
2: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
3: Πάλι κολλημένο πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
2: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
3: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
2: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
3: Θα ήθελα να ξέρα με ποιου μιλάει τόση ώρα.
2: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
3: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
4: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής.

0: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Σφαίρα 102-2.
2: Μία μέτρης. Μαρία Αντωνά.

0: βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα
1: Σφαίρα 989.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
1: Η ώρα είναι...
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
4: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
5: Λουτρογραμμή, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, πλακάκια και είδη γίνης.
4: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
5: Πλακάκια δαπέδου και τείχου, νεροχύτες, μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
4: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
5: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
4: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου, τηλέφωνο 22710-78-832.
5: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
6: Ακούω Σφαίρα!
7: 10 χρόνια ήταν γκρι, τα θέλω τώρα φυστική.
8: Στα πικεφή,
9: γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
8: Στα πικεφή,
7: μη τούλα μη τενή, αχ να ήσουν στρογγυλή.
8: Στα πικεφή,
9: την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
8: Στα πικεφή,
7: και στο κλειδί αντιγραφή.
8: Στα πικεφή,
7: καταστήματα πικεφή. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
10: Πικεφή, Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
11: Κατάστημα πικεφή. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
12: Η ποιότητα.

0: Ταυτότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
1: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
0: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
1: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
0: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80 004.
1: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.

0: ατμόσφαιρα.
1: Be Viral Radio Show.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε για ακόμα μία μέρα εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Σήμερα Πεμπτούλα, το δεύτερο Σάββατο για εμάς. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας με λίγο καλύτερη φωνή, λίγο καλύτερο μπρίο και λίγο περισσότερο τσαχπινιά. Είμαστε εδώ πέρα λοιπόν με την καλύτερη μουσική της πόλης και φυσικά με Throwback Thursday, όπως ξέρετε. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με Μιχάλη Χατζηγιάννη και ο Βυθός, μιας και το καλοκαιράκι έρχεται και εμείς ανυπομονούμε.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου αυτές τις μέρες είναι στο προσκήνιο, μιας και έγινε και μια πάρα πολύ πετυχημένη της έτσι μίμηση στο Your Face Sounds Familiar και μιας και εμφανίστηκε στην Πύλη Αξίου, είναι sold out μαζί με το Σάκη Ρουβά. Νατάσα Θεοδωρίδου και Πασχάλης Τερζής λοιπόν έχουν φτιάξει ένα φανταστικό τραγούδι, το οποίο είναι το «Δε θέλω τέτοιους φίλους». Το ξέρετε, το αγαπάτε, μπορεί να το έχετε ξεχάσει. Εδώ πέρα λοιπόν είμαστε να το θυμηθούμε, αν και ελπίζουμε να έχετε καλούς φίλους. Αθηνά Κλειμή στην παρέα σας λοιπόν, είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι μετά από επιτυχίες εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show και θυμίζω ότι σήμερα έχουμε Throwback Thursday. Ο Νίκος Μακρόπουλος λοιπόν διένυσε μια φανταστική σεζόν με τον Γιώργο Σαμπάνη, sold out όλα του τα Σαββατοκύριακα και φυσικά ανεβαίνουν και Θεσσαλονίκη. Πολύ επιτυχημένη συνεργασία. Οι offsiders οι οποίοι έγιναν insiders. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Νίκο Μακρόπουλο, δύσκολη νύχτα, μια και οι δικές του ήταν το ακριβώς αντίθετο. Εύκολες.

ήταν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

πουλωνεί και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Έχεις ποδήλατο, σκούτερ ή ηλεκτρικό? Motor and Bike Λουρετζάκης.
2: Από το 1970, γρήγορο, καθαρό και αξιόπιστο σέρβις σε όλα τα σκούτερ και ποδήλατα της αγοράς.
1: Πωλήσεις ηλεκτρικών σκούτερ ή bike και ποδηλάτων παιδικών και ενηλίκων. Αξεσουάρα ναυάτη και μοτοσικλέτας, κράνη, είδη προστασίας, ποδηλατική ένδυση.
2: Σύγχρονο σέρβις με διαγνωστικό έλεγχο εγκεφάλου για δίκυκλα και e-bike όλων των εταιριών. Motor and Bike Λουρετζάκης, Φιλίππου Πασπάτη 22, Χίος, 100 μέτρα πριν την Απλοταριά, στην παλιά Λαχαναγορά.
3: Για ποδήλατο και για μηχανάκι. Πάμε Λουρετζάκη.
4: Επίσημο συνεργάτη για τυχείο τη Evo Motors του ομίλου Γκοργόλη. Ηλεκτρικά σκούτερς και το φθηνότερο παπί τη αγορά, Dayang 125.
5: Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά το καλύτερο ηλεκτρικό Mega Scooter. Νέρβα εξέ με αυτονομία 150 και τελική 120 χιλιόμετρα, με 5 χρόνια εγγύηση σε μπαταρία και ηλεκτροκινητήρα. Το καλύτερο στην κορυφή των ηλεκτρικών σκούτερ. Εποφεληθείτε τώρα με 1.600 ευρώ επιδότηση από το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά. Το Mega Scooter Νέρβα εξέ είναι διαθέσιμο για test drive.
6: Η ώρα είναι 1:30.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
7: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
6: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
8: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
9: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
10: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
9: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
10: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
9: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
10: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
9: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Be viral.

to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και την περσινή σεζόν, το τραγούδι Μαύρα Μεσάνυχτα είχε προκαλέσει έτσι μία θύελλα αντιδράσεων και ένα μπιφ ανάμεσα στους δημιουργούς του, το Θηρίο και τη Μαρία Ιακώβου που το ερμήνευσε. Υπήρχε γενικότερα μία ένταση, παρόλα αυτά αυτό το τραγούδι έχει παραμείνει έτσι στη φάμπρικά μας και το αγαπάμε πολύ. Θα πάμε να το ακούσουμε λοιπόν ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα, γιατί είναι ένα τραγούδι του χθες, το οποίο νομίζω ότι μας πηγαίνει σε μία άλλη εποχή.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και όπως καταλαβαίνετε, παιδιά, εδώ πέρα σήμερα θα το ζήσουμε καλοκαιρινά. Ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα, λοιπόν, θα ακούσουμε και μερικές επιτυχίες του χθες. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν, και έχω επιλέξει το Θάλασσα από Γιώργο Παπαδόπουλο. Πάμε, λοιπόν, να το ακούσουμε ανάμεσα μερικές επιτυχίες του σήμερα, που τις αγαπάτε, που τις βρίσκετε και στα social media μας.

Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω μια καλησπέρα. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας. Περνάμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής σε ελάχιστα λεπτά και φυσικά δεν μπορούμε να μην περάσουμε έτσι με ένα τραγούδι σκληροπυρηνικό. Ποτέ δεν έφυγες από Αγγελική Ηλιάδη, η οποία είναι και εκείνη στο προσκήνιο αυτό το χρονικό διάστημα. Συμμετέχει στο Just the Two of Us και κάνει και εμφανίσεις και γενικότερα είναι πολύ στο προσκήνιο. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε ανάμεσα στις επιτυχίες του σήμερα και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής.

0: Σφαίρα 989.
1: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερο.

0: μαύρα μητέρη. Αχ, να ήσουν στρογγυλή στα πικεφί.
1: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
0: Στα πικεφί.
2: Και στο κλειδί αντιγραφή.
0: Στα πικεφί.
2: Καταστήματα πικεφί. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
3: Πικεφί. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
4: Κατάστημα πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
5: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
6: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
5: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
7: Ακούω σφαίρα.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
11: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζέννη.
12: Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
10: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
12: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία.

0: Λία σε επώνυμου σκελετού, αλλά και προσφορέ σε γυαλιά οράσεω, γυαλιά ηλίου και φακού επαφή.
1: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεω και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
0: Οπτικά Μιλωναδάκη. Ψυχάρι 11. Τηλέφωνο 22710 24560.
1: Οπτικά Μιλωναδάκη. Ψάξ το και θα δει.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Εδώ.
2: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος

0: Υπουργός της Εκστρατείας Ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊ...

0: Εδώ είμαστε και σήμερα, καλώς ορίσατε στην παρέα μας.
1: Καλώς τους, καλώς
0: τους. Αγόρια και κορίτσια, ακροατές και ακροάτριες.
1: Ladies and gentlemen.
0: Έτσι ακριβώς και αυτό παίζει.
1: 7
0: σήμερα,
1: Μαΐου.
0: 5η 7 Μαΐου, κανονικότατα εδώ στο ραντεβού μας και σήμερα επιβαλή στο στούντιο και Κοσμάς Κατραμάδος επίσης.
1: Παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης, γράφει εδώ πέρα το ημερολόγιο. Θα τη γιορτάζουν φαντάζομαι στο Λούβρο, σε όλους αυτούς τους μεγάλους οργανισμούς.
0: Τι να πεις. Να πεις
1: εμείς
0: με όλα
1: θα είμαστε
0: αυτά.
1: Εδώ παρεούλα για τις επόμενες 2 ώρες.
0: Αχ, συμβαίνουν διάφορα φανταστικά πράγματα γύρω
1: προσπαθούμε
0: μας.
1: Προσπαθούμε να κρατάμε

0: Κωστάς από τις κοκοτοπιές.
1: Πρωτομαγιά με χιόνια ζήσαμε. Είναι και αυτό κάτι. Έτσι.
0: Αντί να πιάσεις το Μάη, έπιασες το χιόνι. Γιατί όχι.
1: Θα σκεφτώ ότι έπιασες αντί για το Μάη. Αλλά το θέμα είναι ότι καταρχήν έπιασες. Πούντος.
0: Νάτος.
1: Με τόσο κρύο δεν νομίζω να μπορέσατε να βγείτε έξω. Αυτό εννοώ. Δεν ξέρω που πήγε το μυαλό σας στο πονηρό. Καταλάβατε, πολλοί έμειναν μέσα. Δηλαδή και πήγαν και εκδρομή και τάχωσαν τα λεφτά. Έτσι και δεν το ευχαριστήθηκαν. Εκτός και αν παίξαν οι χιονιές.
0: Αυτό δηλαδή μπορεί να κάποιος να πήγε έτσι ορεινά, να είχε πιάσει και το χιονάκι του και να έκανε δεύτερο Χριστούγεννο, ας πούμε.
1: Έτσι, έτσι. Πάντως τώρα ζέστη.
0: Σταδιακά.
1: Έτσι. Και τις επόμενες μέρες ακόμα καλύτερα, θα σου έλεγα.
0: Σιγά σιγά φαντάζομαι και υποθέτω θα καλοκαιριάσει.
1: Έτσι. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.
0: Μετά από μας.
1: Έτσι. Λοιπόν, 2 ώρες μαζί όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έτσι και σήμερα πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, αυτό με το OnlyFans.
1: Ναι.
0: Που μου λέγες και συζητάμε εδώ σε αυτή την εκπομπή καιρό τώρα.
1: Only πατούσες λέγαμε να βγάλουμε δικές.
0: Ναι, τέλος πάντων. Ναι, αυτό. Ναι. Δεν χρειάζεται. Μπορώ και μόνος μου πλέον να κάνω OnlyFans. Δεν χρειάζομαι βοήθεια.
1: Πώς με πετάει έτσι, σαν τη στιγμένη λεμονό.
0: Λοιπόν, άκου εδώ να δεις. Υπάρχουν άντρες οι οποίοι φτιάξανε έτσι γυναικεία προσωπικότητα στο OnlyFans και βγάζουν έτσι λεφτά.
1: Α, με AI.
0: Με AI.
1: Α. Ναι, ρε, εσύ, αλλά χάνεται ναι. Έτσι η ουσία, η αυθεντικότητα με το AI.
0: Δεν χάνεται μόνο η αυθεντικότητα, γιατί καταρχήν μέχρι στιγμής το καταλαβαίνει ο κόσμος ο περισσότερος ότι είναι AI το οτιδήποτε. Έτσι δεν είναι και τόσο αληθοφανές δηλαδή μέχρι στιγμής. Αλλά είναι και το άλλο, ότι πολλές από αυτές που βγάζουν πραγματικά χρήματα βγάζουν όταν συναντιόνται με αυτούς που ταχώνουν τα χρήματα. Δεν ξέρω αν το έχετε δει παλιότερα αυτό. Λοιπόν, άντε να σου πούνε τώρα, έλα να σε συναντήσουμε, να σχώσουμε και λεφτά.
1: Ναι.
0: Εγώ για να σου δίνω λεφτά, να συνεχίσω να σου δίνω λεφτά, σου πει ο άλλος ο καραπλούσιος, πρέπει να σε συναντήσω. Δεν το έχουμε δει.
1: Εκεί παίζεται το πόσο
0: καπάτσος
1: είσαι.
0: Ναι.
1: Πόσο καπάτσος είσαι.
0: Τι εννοείς δηλαδή. Τι θα βρεις κάποια άλλη.
1: Να, όχι, να τον αποφύγεις ρε παιδί μου κάπως.
0: Πόσο και εγώ θα τον αποφεύγεις.
1: Να του εξάψεις τη φαντασία.
0: Εντάξει, πόσο χάζος να είναι. Μία, δύο, πέντε, δέκα θα τους...
1: Πόσα μπορείς να έχεις πάρει μέχρι να φτάσεις στο δέκα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πόσο μπορείς να τον έχεις εξαπατήσει.
0: Λεφτά υπάρχουν. Και τρόποι πλέον υπάρχουν.
1: Ακόμα όμως δεν έχουν μπει στην τσέπη μου. Αυτό με προβληματίζει.
0: Θα σε προβληματίζεις μέχρι το τέλος της ζωής. Πιστεύω.
1: Τώρα γιατί είσαι τόσο αισιόδοξος για το μέλλον μου.
0: Τι να πω, δεν ξέρω. Πάντως το ζήτημα είναι ότι... Να, ορίστε, βρέθηκε τρόπος. Ορίστε, AI. Μια χαρά.
1: Ούτε να εκτεθείς.
0: Τίποτα.
1: Εδώ που ούτε τα λέμε... δεν πρόλαβα να κάνω τα μποτέ μου.
0: Εδώ που τα λέμε και πατούσες να φτιάξω στο OnlyFans με AI, δεν θα με διαφέρει καθόλου. Τις κάνω και τέλειες κιόλας.
1: Το τέλειο δεν πουλάει. Πρέπει να έχει έτσι λίγο αυτή την...
0: Την ατέλεια,
1: το τέλειο. Ναι, αυτό.
0: Η ατέλεια του τέλειου. Πω, τι εκπομπάρα κάνουμε σήμερα.

0: Σε λίγο πρώτο διάλειμμα για σήμερα, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα, Πέμπτης κυρίες και κύριοι.
1: Και σε αυτή τη μια μισή ώρα έχουμε να πούμε και να συζητήσουμε πολλά. Και θα σου κάνω έτσι και μια πολύ προσωπική ερώτηση να ξέρεις.
0: Μετά το διάλειμμα.
1: Μετά το διάλειμμα.
0: Μετά το σαν σήμερα που θα επιστρέψουμε.
1: Βρε μετά το σαν σήμερα.
0: Αν ζω
1: εσύ
0: ακόμα
1: ετοιμάσου.
0: Θα μου την κάνεις εσύ την
1: εσύ
0: ερώτηση.
1: Εσύ ετοιμάσου ψυχολογικά.
0: Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εσύ
1: θα
0: πρέπει να είσαι έτοιμη
1: αδιάκριτη.
0: Ψυχολογικά πάντα. Δεν ξέρεις τι απάντηση θα πάρεις.
1: Θα είναι πολύ αδιάκριτη η ερώτηση που θα σου κάνω.
0: Μάλιστα.
1: Να ξέρεις.
0: Καταρχήν να είσαι έτοιμη να απαντάς κι εσύ στις ερωτήσεις που κάνεις.
1: Αν γνωρίζω, ευχαρίστως.
0: Κι εγώ, αν γνωρίζω. Γιατί υπάρχει και το πρόσφατο παράδειγμα.
1: Πιο πρόσφατο.
0: Α, πιο πρόσφατο παράδειγμα.
1: Σπαθώ, να σκεφτώ. Δεν σου απάντησα σε κάτι.
0: Δεν σου έρχεται στο νου τι μπορείς να απαντήσεις και να μην απαντήσεις. Προτιμώ να κρατήσω
1: ναι,
0: το δικαίωμα.
1: Αν επικαλούμε το δικαίωμα,
0: είναι δυνατόν τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εδώ σύεται ο τόπος και δεν μάθαμε το πολύ απλό. Δεν απαντάμε, κυρίες και κύριοι.
1: Παιδί μου, μου λέει χρυσόψαρου. Έλληνας. Τι θες τώρα.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
3: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
2: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
4: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
5: Έχεις ποδήλατο, σκούτερ ή ηλεκτρικό? Motor and Bike Λουρετζάκης.
6: Από το 1970, γρήγορο, καθαρό και αξιόπιστο σέρβις σε όλα τα σκούτερ και ποδήλατα της αγοράς.
5: Πωλήσεις ηλεκτρικών σκούτερ ή bike και ποδηλάτων παιδικών και ενηλίκων. Αξεσουάρα ναυάτη και μοτοσυκλέτας, κράνη, είδη προστασίας, ποδηλατική ένδυση.
6: Σύγχρονο σέρβις με διαγνωστικό έλεγχο εγκεφάλου για δίκυκλα και e-bike όλων των εταιριών. Motor and Bike Λουρετζάκης, Φιλίππου Πασπάτη 22, Χίος, 100 μέτρα πριν την Απλοταριά, στην παλιά Λαχαναγορά.
7: Για ποδήλατο και για μηχανάκι. Πάμε Λουρετζάκη.
8: Επίσημο συνεργάτης για τυχείο της Evo Motors του ομίλου Γκοργκόλη. Ηλεκτρικά σκούτερς και το φθηνότερο παπί της αγοράς, Dayang 125.
9: Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά το καλύτερο ηλεκτρικό μέγα σκούτερ. Nerva XE με αυτονομία 150 και τελική 120 χιλιόμετρα, με 5 χρόνια εγγύηση σε μπαταρία και ηλεκτροκινητήρα. Το καλύτερο στην κορυφή των ηλεκτρικών σκούτερ. Εποφεληθείτε τώρα με 1.600 ευρώ επιδότηση από το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά. Το Mega Scooter Nerva XE είναι διαθέσιμο για test drive.
10: Η ώρα είναι 3 και 30 λεπτά.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης, by Italiano.
10: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
11: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
16: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
17: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο, είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
16: Φαίνεται.
17: Είναι όλα χειροποίητα, κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
16: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
17: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
16: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
17: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
18: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
19: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
20: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
19: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
20: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
19: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
20: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
21: Σφαίρα.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Yay, yay, είσαι εδώ!
22: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: δεύτερο ημίωρο, Πέμπτης, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις στη μουσική.
1: 7 Μαΐου σήμερα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Έβιβαλή στο μικρόφωνο, εδώ στο Ράδιο Θάλαμο που λέγανε παλιά.
1: Σε ποιονα?
0: Στον Ράδιο Θάλαμο.
1: Σαν άλλη έτσι, εποχή μου κάνει.
0: Θάλαμος αερίων, ξέρεις. Σε άλλη εποχή είναι σίγουρο αυτό. Το ραδιοθάλαμος είναι άλλη εποχή.
1: Λοιπόν,
0: ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Η μάτια μας στο παρελθόν. Σαν σήμερα λοιπόν τι έγινε σε τούτο εδώ τον κόσμο. Το 558 ο θόλος της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη καταραίει από σεισμό. Ο Ιουστινιανός διατάζει την άμεση ανακατασκευή του. Το 1824 η περίφημη ένατη συμφωνία του Μπετόβεν κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη. 1915 το γερμανικό υποβρύχιο U-20 τορπιλίζει και βυθίζει το βρετανικό κουραζιερόπλοιο Λουζιτάνια στις ακτές της Ιρλανδίας κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. 1198 από τους 1962 επιβαίνοντες χάνουν τη ζωή τους. 1946 ιδρύεται από τους Μασάρο Ιμπούκα και Ακίο Μωρίτα η εταιρεία τηλεπικοινωνιών του Τόκιο με προσωπικό 20 υπαλλήλων. Σήμερα είναι γνωστή με το όνομα Sony. 1953 ιδρύεται η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η οποία τη δεκαετία του 1980 μετονομάζεται σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. 1977 διεξάγεται ο 22ος διαγωνισμός τραγουδίου της Eurovision στη Μεγάλη Βρετανία. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Γαλλίας, η Μαρή Μυριά με τη σύνθεση Λουάζο Ελανθό, ενώ η Ελλάδα είχε συμμετάσχει με το τραγούδι του Γιώργου Χατζινάσιου και τη Σέβη Στυλιακού Μάθημα Σολφέζ. Είχε καταλάβει την 5η θέση και είχε ως ερμηνευτές τους Πασχάλη, Μαρία Ανατόλη, Ρόμπερτ Βίλιαμς και Μπέση Αργυράκη. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 7 Μαΐου.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Λοιπόν.
1: Τι έχουμε, για λέγε.
0: Έχω μία ερώτηση για σένα, ενδεχομένως να σου φανεί αδιάκριτη. Τι τελική ταχύτητα πιάνει το σπέρμα σου?
1: Δεν ξέρω, το έχω ελέξει τα τελευταία χρόνια, δεν χρειάστηκε.
0: Δεν ξέρεις τι χάνεις.
1: Τι χάνω?
0: Παιδί μου, διοργανώνεται το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ταχύτητα σπέρματος.
1: Βαριέμαι, στο Σαν Φρανσίσκο. Βαριέμαι. Θα φτάσω μέχρι το Σαν Φρανσίσκο κιόλας.
0: Έχει προσελκύσει η διοργάνωση περισσότερους από 10.000 υποψήφιους από 100 χώρες.
1: Έχεις καταλάβει ότι στη γη δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα ζωής. Σαν κόσμος δηλαδή, σαν ανθρωπότητα. Έτσι, γιατί ασχολούμαστε με τέτοια.
0: Κάτσε να σου πω και τη συνέχεια. Στον τελικό θα είναι 128 άντρες. Ο καθένας θα εκπροσωπεί διαφορετικό έθνος. Θα αναμετρηθούν σε μία μικροσκοπική πίστα αγώνων. Και ο νικητής, αυτός με το πιο γρήγορο, θα εισπράξει 100.000 δολάρια.
1: Για 100 χιλιάρικα δεν κουνιέμαι από τη θέση μου. Γι' αυτό το λόγο.
0: Το θέμα δεν είναι να κουνηθείς εσύ. Κουνηθεί κάτι άλλο.
1: Όχι. Μα δεν κουνιέμαι εγώ. Θα κουνηθεί το κάτι άλλο. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Α, ορίστε, κοίτα. Οι διαγωνιζόμενοι δεν χρειάζεται, λέει, να παρίσταται αυτοπροσώπως. Κάθε επιλεγμένος αθλητής, γιατί είσαι αθλητής, θα λάβει ένα kit για την παροχή δείγματος στο σπίτι, το οποίο στη συνέχεια θα αποσταλεί στην Καλιφόρνια. Εκεί οι επιστήμονες θα απομονώσουν μεμονωμένα σπερματοζωάρια και θα τα βάλουν σε μια ειδικά σχεδιασμένη πίστα μήκους μόλις 1.500 μικρομέτρων. Ισχυρά μικροσκόπια, γιατί θέλεις να ξέρεις και τι γίνεται. Ισχυρά μικροσκόπια θα μεταδίδουν τη δράση ζωντανά σε online θεατές και σε γιγαντοοθόνες με στατιστικά και leaderboards σε πραγματικό χρόνο.
1: Φαντάζεσαι τώρα να έχεις φτιάξει ένα ωραίο προφίλ.
0: Και ότι κάποιοι θα σχηματίζουν κιόλας.
1: Να είσαι μπουλούκος, καραφλός, με μουσι και να λες από κάτω αθλητής. Και να πάει άλλη να το συναντήσει. Τι αθλητής, πώς είσαι έτσι, ξέρω και εγώ. Και να πει, είμαι δεύτερος.
0: Ήρθα δεύτερος στους αγώνες,
1: σε όλο τον κόσμο κιόλας. Αχ, Παναγία μου.
0: 100.000 δολάρια.
1: Λίγα είναι. Δεν σώζεται κανείς με 100.000 δολάρια. Δεν έχετε καταλάβει τι διαφορά υπάρχει από πριν από ένα μήνα με σήμερα. Τίποτα. Αν δεν ακούτε 200 και πάνω, δεν θα κουνιέστε.

0: Έτσι, εδώ θυμόμαστε πριν πάμε σε διάλειμμα ότι έχει μπει ο ουρανός στους διδύμους. Χαχα, έχει φύγει από τους Σταύρους. Χαχα, επίσης. Έτσι, άσχετο αυτό με τα ζώδια, τα δικά μας.
1: Πρόσεχε, γιατί έχεις και δίδυμο μέσα σου, μη σου κοπεί το γέλιο ξαφνικά.
0: Είναι και αυτό, ναι. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να στο θυμίσουμε. Έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε και TikTok. Επιβάλλει με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Οίκος μας, Κατραμάδος, επίσης με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις.

είπε πως τελειώσατε, δεν θέλει να σε ξέρει. Είπε σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πως να σου το πω. Λυπάμαι, όμως εγώ

0: Sport Sfera 989.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Ακούω σφαίρα!
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική. Μία λεπτή γραμμή.
12: Νουτρογραμμή, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, πλακάκια και είδη γενής.
11: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
12: Πλακάκια δαπέδου και τείχου, νεροχύτες, μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
11: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλικία.

0: Ακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
1: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
0: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710 78 832.
1: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.

0: σφαίρα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είσαι εδώ.
3: Το νέο Baby Sunker της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε. Και σήμερα Πέμπτη.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο όσο περνάει ο καιρός, με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, να βρίσκουμε πράγματα τα οποία έτσι φεύγουν από όλα
1: όμως
0: αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας και μας ταλαιπωρούν.
1: Ευτυχώς όμως ο κόσμος είναι αλλού για αλλού.
0: Ο κόσμος είναι και αλλού
1: όλο
0: για
1: αλλού. Και κάτι βρίσκεται.
0: Είναι και αλλού για αλλού. Βεβαίως, βεβαίως. Τι μου έκανε εντύπωση τις τελευταίες μέρες. Έπεσαν 3 βίντεο στην προσοχή μου τις τελευταίες μέρες, τα οποία αφορούσαν ρομπότ. Έτσι, το ένα ρομπότ λοιπόν,
1: μάλιστα,
0: το είχαν βάλει να κάνει διάφορα κόλπα και επιδείξεις μέσα σε σχολική αυλή για μια σχολική εκδήλωση. Εκεί, εκεί στη γνωστή χώρα, στην Κίνα τέλος πάντων, ρε παιδί μου.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, εκεί στην Κίνα έχουν ένα κόλλημα, δεν ξέρω, βρίσκονται πολύ πιο μπροστά οι άνθρωποι σε όλο αυτό το ψηφιακό έλεγχο και δεν ξέρω και εγώ τι, αλλά αυτό με τα ρομπότ, ρε παιδί μου, μας δείχνει και κάποια αρνητικά πράγματα, θα έλεγα εγώ.
1: Από την
0: άλλη, συγκεκριμένο,
1: έχω να σου πω ότι θέτουν και πολλά όρια ως προς τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, ρομπότ κλπ.
0: Ναι,
1: έχω,
0: δεν ξέρω, δεν ξέρω,
1: έχω
0: παιδιά,
1: φίλο ο οποίος εργάζεται στην Κίνα.
0: Τέλος πάντων, δεν ξέρω
1: το κομμάτι.
0: Τι τους έχουν παραμυθιάσει. Το ζήτημα είναι ότι ελέγχονται πολύ περισσότερο από εμάς που ελεγχόμαστε ήδη πολύ εμείς, έτσι σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, τέλος πάντων, ένα ρομπότ λοιπόν στο ένα βίντεο, το οποίο λαμβάνει μέρος σε μια σχολική γιορτή, τρελαίνεται μέσα στον κόσμο, μέσα στα παιδιά, μέσα στους γονείς, μέσα σε όλους αυτούς που χορεύουν μαζί. Το είχαν βάλει για να κάνει διάφορα κόλπα, ρε παιδί μου, διάφορες κινήσεις, χορευτικές, δεν ξέρω και εγώ τι. Και τρελαίνεται που τρομάζει ο κόσμος, το δείχνει το βίντεο αυτό, και πάνε και το σηκώνουν και το παίρνουν. Ένα βίντεο αυτό. Το δεύτερο βίντεο είναι με κάποιο ρομπότ το οποίο το βάζουν για να τρέξει αγώνες ταχύτητος, πέφτει κάτω στα 2 μέτρα και τρελαίνεται τελείως, σαν να σκάβει το έδαφος δηλαδή μετά. Λοιπόν, και το τρίτο, το οποίο είναι το ανατριχιαστικό, γνωρίζοντας τα δύο πρώτα βίντεο, αν τα βρείτε, είναι το ρομπότ αστυνομικός, το οποίο βγήκε κανονικά περιπολία μαζί με 2 ανθρώπους, έτσι, και τρομάζεις και λες, αν αυτό το πιάσει καμιά τρέλα. Παρόμοια με τα άλλα ρομπότ, έτσι, τι στο καλό θα γίνει. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω, παιδιά. Πραγματικά δεν ξέρω. Έτσι, εγώ το μοναδικό ρομπότ το οποίο, αν δεν τρελαθεί, θα έλεγα ναι, θα είναι αυτό που κάνει δουλειά σπιτιού. Έτσι, να έχεις ένα ωραίο σπίτι όπως έχεις αυτές τις σκούπες τώρα τις τελευταίες τεχνολογίες.
1: Να το γυρίσεις το μυαλό και να μην το κουζουνομάχαιρο.
0: Κι άμα το γυρίσεις το μυαλό και εκεί που κοιμάσαι αρχίζει και χτυπιέται πάνω σου, ξέρω κι εγώ. Γιατί δεν διαβάζαμε τις προάλλες αυτό με τα ταξί τα οποία ήταν χωρίς οδηγό. Πάλι νομίζω στην ίδια χώρα που ακινητοποιήθηκαν 100 ταξί και τα περισσότερα είχαν κόσμο μέσα και μείναν οι άνθρωποι μέχρι και μία ώρα μέσα σε ένα ταξί χωρίς να μπορούν να βγουν έξω από το αυτοκίνητο. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το που μας πάνε, γιατί, για να κερδίσουν πάρα πολλά μεροκάματα, έτσι. Αυτό δεν το λέω εγώ. Το λέει μια άλλη είδηση με ρομπότ που δείχνει να βοηθάει σε αεροπορική εταιρεία, σε αεροδρόμιο. Και λέει,
1: ναι,
0: ένα από τα πρώτα ρομπότ τα οποία θα βοηθήσουν στην κάλυψη θέσεων που δεν βρίσκουν κόσμο να προσλάβουν. Δεν βρίσκουν κόσμο να προσλάβουν με 1000 ευρώ το μήνα, ας πούμε. Αν έδιναν κανονικά χρήματα, θα είχαν κόσμο να προλάβουν.
1: Λες να μπουν τα ρομπότ στις καλλιεργίες.
0: Και αυτό παίζει.
1: Που ψάχνουν,
0: εννοείται,
1: χέρια κατά καιρούς και δεν
0: βρίσκουν. Όπου αρχίζει και υπάρχει αυτό το νέο που διαβάζουμε τόσο καιρό, δεν υπάρχουν εργατικά χέρια. Δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχουν στον τουρισμό. Φέτος έχουμε έλλειψη 108.000 κόσμου σε σχέση με πέρυσι, ακόμα περισσότερο.
1: Ναι, γιατί οι συνθήκες που προσφέρονται, οι συνθήκες εργασίας είναι λαϊνές.
0: Βέβαια. Θα βάζουν ρομπότ. Το μετά δεν έχουν σκεφτεί.

0: Τώρα, είναι μία είδηση που θέλω έτσι να συζητήσουμε λίγο, αλλά δεν είναι και πολύ θετική. Δεν ξέρω πώς θα το πάρεις.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος που ακούει.
0: Βγήκε μία νέα έρευνα. Δεν ξέρω αν την έχεις δει καταρχάς. Η οποία αναφέρει ότι το ηφαίστειο στα μέθανα, που πιστεύαμε ότι είναι ανενεργό, τελικά λέει δεν είναι ανενεργό. Και συνεχίζει να συσσωρεύει μάγμα βαθιά στο εσωτερικό του. Εδώ και 2000 χρόνια αυτό το ηφαίστειο φαινόταν ανενεργό. Δεν είχε λάβα, δεν είχε κρίξεις, δεν είχε σύννεφα τέφρας. Έλεγε ότι είναι σβηστό. Αλλά τώρα σου λέει η Διεθνής Ερευνητική Ομάδα με επικεφαλής επιστήμονες από το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Ζυρίχης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ενώ στην επιφάνεια επικρατούσε ηρεμία, τεράστιες ποσότητες μάγματος συσσωρεύονται σταδιακά στο εσωτερικό του βαθιά. Ναι, παιδιά, τι γίνεται, θα έχουμε και από αυτά.
1: Μες στη φύση ζούμε. Δεν ξέρω γιατί πιστεύω ότι δεν θα έχουμε. Ωραία να πηγαίνεις σε ένα ωραίο νησί, έτσι, και να λες, α, ωραία, πάω διακοπές εκεί και έχει αυτή την άγρια φύση, αλλά αυτή η άγρια φύση έχει γίνει από φοβερούς σεισμούς.
0: Να σου πω, δηλαδή.
1: Τι να μου πεις. Ζούμε
0: το
1: μέσα στη φύση.
0: Το σημαντικό συμπέρασμα της μελέτης είναι ανησυχητικό. Ένα ηφαίστειο που δεν έχει εκραγεί για δεκάδες χιλιάδες χρόνια δεν είναι απαραίτητα σβηστό. Μπορεί απλώς να συσσωρεύει ενέργεια για μια μελλοντική επανενεργοποίηση. Γκλουπ. Και έχουμε μπόλικα στο Αιγαίο, αυτό.
1: Εντάξει ρε παιδί μου, σε μια τέτοια χώρα ζούμε. Χαλάρωσε και απόλαυσε το.
0: Άμα είναι να σου έρθει, θα σου έρθει.
1: Ναι, τι χολοσκάς κι εσύ.

0: Περιττό να σας πω ότι όταν μπήκαμε σήμερα μέσα στο στούντιο, έφερα εγώ κάτι έτσι γλυκάκια ωραία, τα οποία φοβόταν να τα φάει.
1: Όχι καλά, δεν φοβόμουν.
0: Έτσι, φοβόταν και λέει θα πάρω μόνο ένα κομματάκι. Το ξέρετε αυτό το ποίημα που λέει θα πάρω μόνο ένα κομματάκι. Καθυστερούσε γιατί έψαχνε τον τρόπο να το σπάσει.
1: Όχι, καθάρισα τα
0: τελικά
1: χεράκια.
0: Τελικά έχουν
1: μου,
0: φύγει όλα. Έχουν φύγει όλα. Έχει μείνει ένα, αλλά ένα κομματάκι έχει μείνει από όλο το κουτί. Έτσι.
1: Ένα κομματάκι ήθελα να αφήσω. Όχι ένα κομματάκι ήθελα να πάρω.
0: Καλά, καλά. Μέχρι το τέλος της εκπομπής δεν θα έχει μείνει ούτε αυτό. Λοιπόν, πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις για το τελευταίο ημίωρο.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
2: Η ώρα είναι 4 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
2: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακό Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
5: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
4: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
3: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
2: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
2: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
6: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
7: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
6: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
7: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
6: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
7: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
6: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
7: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
6: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
7: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Σφαίρα.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
12: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είμαι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Καλώς ορίσατε, κυρίες και κύριοι.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Και αγαπημένα μου παιδιά, τελευταίο 20 λεπτό, ούτε κάνει μία ώρα. Λιγότερο.
1: Πώς περνάει έτσι ο χρόνος.
0: Έτσι, φάει και το τελευταίο κομματάκι.
1: Όχι, αντιστέκομαι.
0: Εκεί, εκεί. Καλά, εντάξει. Επιβαλίκος μας και τραμάδος εδώ.
1: Θέλω
0: το κοιτάει και το ξανακοιτάει.
1: Μάτσι,
0: το κοιτάει και το ξανακοιτάει, βέβαια. Έτσι.
1: Γεια σου.
0: Λοιπόν, έχουμε διάφορα τα οποία συμβαίνουν, έτσι. Αλλά το χειρότερο είναι οι αράχνες. Αράχνες. Νυχτερίδες και αράχνες, γλυκιά μου.
1: Γλυκιά μου, έχουν χτίσει φωλιά, αλλά τι, πού.
0: Τύπου, λοιπόν, τύπου ότι προσπαθούμε να τις βγάλουμε από τη ζωή μας τις αράχνες, ειδικά τώρα που καλοκαιριάζει. Έτσι, γιατί δεν τις μπορούμε. Δεν ξέρω αν σου έχει τύχει έτσι αράχνη μπροστά σου, έτσι λίγο πιο απειλητική.
1: Κοίτα,
0: πιο μεγάλη.
1: Έχω...
0: Μου έχει τύχει τόσο μεγάλη αράχνη,
1: ναι,
0: που δεν νομίζω ότι άλλος έχει δει τόσο μεγάλη αράχνη.
1: Σε κοντράρω άνετα.
0: Τι να σου πω, πρέπει να ήταν μπάλα του μπάσκετ η αράχνη που έχω δει. Και τότε ήμουν πιτσιρικάς και κάποιος πήγε να τη σκοτώσει και όπως σκοτώνεται το σώμα της, πετάγονται από μέσα χιλιάδες μικρά αραχνάκια. Απίστευτο.
1: Το είχε σκάσει επικίνδυνη, πολύχρωμη, μεγάλη, δηλητηριώδης ράχνη από κάποιο σπίτι, εποχές που μάζευε ο κόσμος
0: αράχνες.
1: Όπου παίρνανε φίδια για κατοικίδια.
0: Φίδια,
1: για
0: αράχνες,
1: μπράβο.
0: Τα χαϊδεύανε.
1: Σε μια τέτοια φάση, από κάπου το έχει σκάσει. Δεν μπήκαμε στη διαδικασία να μάθουμε περισσότερα από πού και τι και πώς. Είμαι εγώ στο σαλόνι του σπιτιού και κάποια στιγμή βλέπω μια σκιά από πάνω. Οι γονείς μου κοιμόντουσαν μέσα μου, ήμουν ακόμα λύκειο. Και όπως σηκώνω το βλέμμα μου πάνω, βλέπω αυτό το τεράστιο πιάτο στην ουσία.
0: Πόσο παιδί μου ήταν, πες, εγώ σου είπα μπάλα μπάσκετ. Εντάξει,
1: ναι,
0: το ίδιο είναι. Εντάξει.
1: Κάπου εκεί, κάπου εκεί. Αλλά και πολύχρωμη.
0: Έτσι. Εντάξει.
1: Και τριχωτή.
0: Όχι, σε εμάς ήταν γκρι μαύρο, ξέρεις, τέτοια φάση.
1: Πολύχρωμη και τριχωτή, είχε και κίτρινο, είχε και διάφορα.
0: Ωραία. Λοιπόν, μιλάμε για τις αράχνες.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για τις αράχνες, γιατί σου λέει εδώ για να τις διώξεις από το σπίτι τις αράχνες τώρα το καλοκαίρι,
1: ναι,
0: ειδικά που έρχεται, μπορείς να βάλεις γλαστράκια λεβάντας,
1: ναι,
0: μέντας και βασιλικού.
1: Διώχνουν, ναι, και τα κουνούπια.
0: Ναι, πάντως αυτά που σου είπα διώχνουν σίγουρα τις αράχνες. Κατάλαβες, λεβάντα, μέντα και βασιλικός.
1: Τίγκα στους βασιλικούς είναι το μπαλκόνι μου, τις αραχνούλες μας τις έχουμε.
0: Ναι, ναι, μήπως είναι ο συνδυασμός, μήπως είναι και η λεβάντα και η μέντα και ο βασιλικός μαζί. Έτσι τα περιγράφει εδώ.
1: Έχω λεβάντα, ναι, έχω βασιλικό, δεν έχω μέντα, έχω δυόσμο. Λες να είναι αυτό που το χαλάει.
0: Μπορεί να τα καταστρέφει όλα αυτός ο δυόσμος.
1: Ο δυόσμος να φταίει.
0: Ναι, ένας κακός στην παρέα. Δεν το ξέρεις αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Χαλάει και όλη την παρέα μετά.
1: Είναι αυτό και με τι το πίνεις στο μοχίτο, αν το πίνεις με δυόσμο ή με μέντα, οπότε.
0: Αυτό, αυτό. Αχ, δεν θα τα πάμε καλά.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι.

0: Λοιπόν, Κοσμά, έχεις ακούσει αυτές τις ιστορίες, υπάρχουν και μέχρι και παιδικά που έχουν βγει για το μεγάλο πόδαρο.
1: Έχουν κάνει και ταινίες.
0: Ναι, αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται στο Οχάιο. Υπάρχει έντονη ανησυχία, γιατί οι κάτοικοι κάνουν λόγο για επανεμφάνιση ενός μυστηριώδους πλάσματος που θυμίζει το θρελικό Bigfoot. Έχει περάσει, λέει, σχεδόν μισό αιώνα χωρίς αναφορές. Πιο παλιά λέγανε συνέχεια.
1: Παιδί μου, ζούνε με τέτοιες φαντασιώσεις οι άνθρωποι τώρα. Τι λες τώρα.
0: Οι περισσότερες μαρτυρίες προέρχονται από τη βορειοανατολική πλευρά της πολιτείας, κυρίως στην περιοχή μεταξύ Άκρων και Youngstown, στην κομιτεία Portage County. Από το Μάρτιο και μετά, είναι, σου λέει, δεκάδες οι κάτοικοι που αναφέρουν ότι έχουν δει, έχουν ακούσει έτσι κάτι παράξενο, ενώ είναι αρκετοί αυτοί που δημοσίευσαν φωτογραφίες από μεγάλα αποτυπώματα που βρίσκονται στο έδαφος.
1: Δύσκολο είναι να τα φτιάξεις. Τώρα έχει και AI.
0: Τα ίχνη, λέει, φτάνουν περίπου τα 43 εκατοστά σε μήκος. Οι μάρτυρες κάνουν λόγο για μια φιγούρα καλυμμένη με σκούρο τρίχωμα και ύψος που μπορεί να φτάνει μέχρι και τα 3 μέτρα.
1: Και γιατί να μην είναι εξωγήινος? Επειδή είναι εξυπόλυτος, δηλαδή οι εξωγήινοι θα μας έρθουν εντυμένοι? Είναι απαραίτητο αυτό?
0: Δεν θα το βάλουν για την περίσταση.
1: Ναι, δεν ξέρω. Μήπως είναι...
0: Και λένε μάλιστα ότι ακούγονται ουρλιαχτά, ακούγονται διάφορα τέτοια, κραυγές. Και λένε ότι ενδεχομένως αυτή η επανεμφάνιση να συνδέεται με δύο μεγάλες χιονοθύελες που έσκασαν σε σύντομο χρονικό διάστημα και μπορεί να επηρέασαν, λέει, το φυσικό του περιβάλλον.
1: Δηλαδή αυτός υπάρχει, ζει, το ξέρουν, απλά το μετακίνησαν λόγω καιρού. Τι να πω, δηλαδή πραγματικά ο κόσμος όσες δεκαετίες και να περάσει τα ίδια χάλια θα είναι.
0: Πάντως για την ώρα δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής σαφής φωτογραφική απόδειξη.
1: Ενώ άμα υπάρξει...
0: Ενώ έχουν αρχίσει και οργανώνονται και ομάδες για να βγουν σε αναζήτηση, να το εντοπίσουν.
1: Έτσι, έτσι. Όπως παλιά.

0: Τέλος για σήμερα. Αποχωρούμε σιγά σιγά. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Άμα πετύχετε κανένα μεγάλο πόβερο πουθενά, ξέρω εγώ, μπορεί να φύγει από το Ohio να έρθει για διακοπές.
0: Τι να σου πω τώρα. Με τους μεγαλοπόδαρους που σκέφτονται και να περνάνε ευχάριστα οι ώρες, να απασχολούν το μυαλό των ανθρώπων. Τι να πω κι εγώ. Πλύνε τα πόδια σου καταρχήν. Θα το έλεγα.
1: Το δεν έκανε.
0: Αποτρίχωση θα το έλεγα μετά. Καταλαβες. Φύγε και ξαναγύρνα όταν θα κάνεις και αποτίκρωση για να πλύνεις και τα πόδια σου.
1: Να σου πω, θα πρέπει να ντυθεί κιόλας όμως, γιατί αυτοί είναι, έχουν το τρίχωμά τους. Άμα το βγάλεις το τρίχωμα, τι θα μείνει.
0: Δεν ξέρω τι θα μείνει. Θέλουμε εμείς να μείνει κάτι.
1: Το βάζεις σε έξοδα το μεγάλο πόδαρο.
0: Έτσι, έτσι, είναι και αυτό. Λοιπόν, αύριο εδώ Παρασκευή, ραντεβού και πάλι στην ώρα μας και στην θέση μας. Επιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος, σας χαιρετάμε.
1: Πολλά φιλιά.

0: 89 σφαίρα.
1: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
2: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο σφαίρα.
3: Κομματάρες πάντα back to back.
4: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασό.
5: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
1: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.
0: Σφαίρα, 989.
6: Η ώρα είναι,
7: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
8: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
9: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
8: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
9: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
8: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
9: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
10: Μερί, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
11: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
10: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
11: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
10: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
11: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
12: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
13: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
14: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
15: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
16: Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
17: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
18: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
19: Ακούω σφαίρα!
1: Έχεις ποδήλατο, σκούτερ ή ηλεκτρικό? Motor and Bike Λουρετζάκης.
6: Από το 1970, γρήγορο, καθαρό και αξιόπιστο σέρβις σε όλα τα σκούτερ και ποδήλατα της αγοράς.
1: Πωλήσεις ηλεκτρικών σκούτερ ή bike και ποδηλάτων παιδικών και ενηλίκων. Αξεσουάρα ναυάτη και μοτοσυκλέτας, κράνη, είδη προστασίας, ποδηλατική ένδυση.
6: Σύγχρονο σέρβις με διαγνωστικό έλεγχο εγκεφάλου για δίκυκλα και e-bike όλων των εταιριών. Motor and Bike Λουρετζάκης. Φιλίππου Πασπάτη 22, Χίος, 100 μέτρα πριν την Απλοταριά, στην παλιά Λαχαναγορά.
5: Για ποδήλατο και για μηχανάκι. Πάμε Λουρετζάκι.
4: Επίσημο συνεργάτης για τη Χίο, τη Evo Motors, του ομίλου Γκοργκόλη. Ηλεκτρικά σκούτερς και το φθηνότερο παπί της αγοράς, Da Young 125.
3: Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά το καλύτερο ηλεκτρικό μέγα σκούτερ. Nerva XE, με αυτονομία 150 και τελική 120 χιλιόμετρα. Με 5 χρόνια εγγύηση σε μπαταρία και ηλεκτροκινητήρα. Το καλύτερο στην κορυφή των ηλεκτρικών σκούτερ. Εποφεληθείτε τώρα με 1.600 ευρώ επιδότηση από το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά. Το Mega Scooter Nerva XE είναι διαθέσιμο για test drive.
7: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
8: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
7: Φαίνεται.
8: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
7: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
8: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
7: Δηλαδή τρώμε.

0: πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
1: Η φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
2: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
3: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
4: Δυνατά.
3: Στοιχείο.
5: Καλησπέρα σε όλους. Απογευματινό Σφαίρα. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 8 να σας κρατήσουμε παρέα. Καλησπέρα σε όλους όσους μας ακούτε από το αμάξι, από το γυμναστήριο, από τη δουλειά, πανατικά, από εκτός Αθήνας, από εκτός Ελλάδος, από οπουδήποτε μπορεί να μας ακούτε. Καλησπέρα στο παρεάκι εκεί στο Twitter. Καλησπέρα σε όλους. Μέχρι τις 8 εδώ, απογευματινό Σφαίρα. Η Ελίνα μας έχει άδεια σήμερα, θα είναι μαζί μας αύριο 6-9-36-10-102-2. Τα μηνύματά σας στο Viber της εκπομπής 2-11-779-31 το σταθερό, γιατί έρχονται διαγωνισμοί. Και στις ταράτσες που καθόμουν αφελώς και κάνω. Πέραν ότι έχουμε το Σφαίρα Password, το οποίο είναι ο διαγωνισμός, ο ένας ο μεγαλύτερος διαγωνισμός, 8.30 το πρωί, 11.30, 2.30 και 5.30 το απόγευμα, τελευταίο σλότ είναι αυτό, το οποίο μπορείς να μπεις στην κλήρωση μέσω του Σφαίρα Password για να διεκδικήσεις το ένα, το μοναδικό, το MG3 Hybrid Plus, exclusive έκδοση, 22.550 ευρώ από την MG Omega Lass στην Αγία Παρασκευή. Ακριβώς. Αυτό ξέρετε τι ώρα θα γίνει. Εκεί στις 5.30 έχετε 5 λεπτά να δηλώσετε έτσι συμμετοχή. Από τη στιγμή έχετε 5 λεπτά να δηλώσετε συμμετοχή στο παιχνίδι στέλνοντας τη λέξη password στο Viber του Σφαίρα. Σήμερα δεν γιορτάζει κανείς. Είναι καινή ημέρα. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλια. Από απεργίες δεν έχουμε κάτι το σημαντικό. Επόμενη μέρα που θα έχουμε έτσι τριημεράκι είναι του Αγίου Πνεύματος, που είναι σε 24 ημέρες και πέφτει Δευτέρα 1η Ιουνίου. Δεν στέλνουμε τώρα password, παιδιά. Δηλαδή, τόση ώρα μιλάω, τζάμπα μιλάω, στη Γιώργο και στην Έλληνα λέω, που στείλανε back to back. Password λέμε όταν ανοίξουν τέτοιο, απλά βγήκαμε και είπαμε ότι έρχεται το password. Μην τα λέμε τώρα και μετά κάνουμε άλλα. Εντάξει Γιώργο και Έλενα. Να και η Αναστασία. Άντε άλλους δύο για να κλείσουμε πεντάδα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε 7 Μαΐου όπως είπα και έξω η αλήθεια είναι ότι η κίνηση έτσι... Συγκριτικά με τις προηγούμενες μέρες δεν μπορείς να βρεις. Λίγο η κάθοδος του Κηφισού από το ύψος της Κηφισιάς μέχρι το ύψος της Νέας Ιωνίας Πονάς. Μέχρι εκεί πέρα έχουμε κινησούλα. Μετά ψιλοσπάει, πράσινο είναι κάτω μέχρι τον Πειραιά. Και η άνοδος εκεί στο ύψος του Περιστερίου. Καλησπέρα, μπράβο Γιώργο. Μπράβο Γιώργος, εντάξει. Νάκη Λαμπρινή, έστειλε password. Στέλνετε password, ναι. Δες κάπως θα μπείτε στην κλήρωση. Στείλτε password. Κάντε ό,τι θέλετε, αφού έχει τόσο ελεύθερο χρόνο. Καλησπέρα και στην Καλλιόπη εκεί στο Λαλμυρό. Καλησπέρα σε όλους. Πάμε να συνεχίσουμε μουσικά. Έτσι να μπούμε δυναμικά να φτιάξουμε αυτό το απόγευμα. Γιατί η Πέμπτη είναι η πιο ωραία μέρα για ποτό. Σωστά, σωστά. Νίκος Γουρκούλης.

0: Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στο Σφαίρα 102.2 και πάμε να δούμε το σε άλλα νέα.
1: Σε άλλα νέα.
0: Πολλά και διάφορα συμβαίνουν σε αυτή την υπέροχη χώρα που ζούμε, από την οποία δεν γίνεται ένα πρωί να ξυπνήσεις και να πεις σήμερα ας είναι μια έρημη μέρα. Δεν γίνεται. Είναι μια χώρα που σε τροφοδοτεί κάθε μέρα και με κάτι καινούριο. Δεν βαριέσαι, ρε παιδί μου, στην Ελλάδα. Το οποίο από τη μία λες είναι και κακό. Δεν είναι και κακό. Είναι και καλό. Αν έχει καλά νέα, είναι καλό. Αν γίνονται όλα αυτά που γίνονται κάθε μέρα, σε πιάνει μια θλίψη. Anyway, εδώ είμαστε. Εδώ γεννηθήκαμε. Εδώ θα συνεχίσουμε να ζούμε. Οι περισσότεροι, φαντάζομαι, που μας ακούτε τώρα εδώ στο Σφαίρα. Οπότε πάμε να δούμε τι έχουμε. Είχαμε ήπιους τόνους τελικά από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, εχμές Άδωνη για Δένδια και Βορύδη για Κοβέση. Είχαμε συγκέντρωση εκεί πολιτικά και τέτοια. Δεν μπαίνω να αναλύσω τώρα αυτά. Πάμε στα πιο έτσι κοινωνικά και γενικά. Κοινωνικός τουρισμός 2026. Είπαμε πριν λίγο καιρό, θα ανοίξει ο κοινωνικός τουρισμός και τέτοια. Χιλιάδες αιτήσεις. Έτσι, χιλιάδες αιτήσεις από πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος όντως ο κοινωνικός τουρισμός βοηθάει αρκετά, ρε παιδί μου. Είναι κάτι το οποίο βοηθάει. Ειδικά αν έχεις και παιδιά, σε βοηθάει πάρα πολύ. Χιλιάδες αιτήσεις όμως και από μη δικαιούχος. Έγιναν αιτήσεις μέχρι και από εισοδηματίες με 80.000 ευρώ το χρόνο. Καταλαβαίνετε τώρα, έτσι. Αυτό είναι Ελλάδα τώρα. Δηλαδή, ο κοινωνικός τουρισμός, τα στοιχεία αυτά που παίρνουμε, όταν ο άλλος βγάζει 80.000 ευρώ το χρόνο και πάει και κάνει. Συγγνώμη που γελάω. Και πάει και κάνει αίτηση στον κοινωνικό τουρισμό και ελπίζει ότι με 80.000 ευρώ εισόδημα θα πάρει κοινωνικό τουρισμό. Είναι αστείο τώρα. Γελάμε τώρα. Γελάμε. Δεν ξέρω. Δηλαδή, πρέπει να έχει και θράσος. Να πεις, ξέρεις τι, θα κάνω αίτηση και θα δούμε. Πού ξέρεις καμιά φορά. Λες και στον κοινωνικό τουρισμό είναι μέσα και λένε, α, εδώ, αυτόν ψάχναμε. Εδώ, πού είσαι, αδελφέ μου, εσύ. Έλα εδώ, εσύ με τα 80 χιλιάρικα. Λοιπόν, παρακάτω. Πάμε λίγο στα του Hollywood, διότι βγήκε και το τρέιλερ της Οδύσσειας. Τώρα θα βγει στους κινηματογράφους, τώρα τέλος Ιουνίου, μου φαίνεται, ή μέσα στον Ιούνιο, μέσα στον Ιούλιο, τώρα το καλοκαίρι, που ο Matt Damon ουσιαστικά υποδίεται τον Οδύσσειο. Μια ταινία η οποία έχει γυριστεί πάρα πολλές σκηνές στην Ελλάδα. Υπήρχε μεγάλη κριτική για την Anne την Hathaway, υποκριτική, ότι η κακή κριτική για την υποκριτική της, ότι η υποκριτική της παλεύει με τον Botox, γιατί προφανώς έχει κάνει Botox και δεν φαίνονται οι εκφράσεις του προσώπου της, την έχουν σκίσει. Τώρα δεν μπορώ να τοποθετηθώ γι' αυτό, το τι θα κάνει ο καθένας στη ζωή του, αλλά προφανώς ο ηθοποιός αυτό πουλάει, τις εκφράσεις του προσώπου του. Οπότε πιθανόν καμιά φορά στη θυσία της ομορφιάς να πρέπει να στερηθεί κάτι άλλο. Βέβαια δεν μπορώ, πρέπει να τη δούμε στην ταινία για να καταλάβουμε τώρα. Δεν μπορώ να τοποθετηθώ, αλλά βγήκε το τρέλερ και γενικά την πιάσανε και δεν την αφήσανε σε χλωρό κλαρί. Τώρα στα υπόλοιπα, κάτι που διάβασα που με στεναχώρησε πάρα πολύ, που δεν το ήξερα, είναι για τον αέρα δηλητήριο και για τον αέρα δηλητήριο. Δηλαδή πόσοι Έλληνες περίπου πεθαίνουν κάθε χρόνο από ατμοσφαιρική ρήπανση. Και λες τώρα ατμοσφαιρική ρήπανση, οκ, μένουμε στην Αθήνα, έχει πολύ καυσαέριο, αυτό το ένα το άλλο και γενικά. Η Ελλάδα έρχεται 8η στην Ευρώπη στη θνησιμότητα από αιωρούμενα σωματίδια, που δεν χρειάζεται να πω το όνομά τους. Γενικά τα Βαλκάνια είναι η περιοχή που δέχεται τη μεγαλύτερη επιβάρυνση από την ατμοσφαιρική ρήπανση, εργοστάσια, όλα αυτά που υπάρχουν. Από την Ευρώπη λοιπόν η Ελλάδα είναι 8η. Οπότε σκεφτείτε ότι υπάρχουν συνάνθρωποι μας οι οποίοι πεθαίνουν κάθε χρόνο από ατμοσφαιρική ρήπανση. Είναι φοβερή αυτή η έρευνα και τρομερό στατιστικό και μου έκανε και τρομερή εντύπωση. Τώρα, στα υπόλοιπα τα οποία συμβαίνουν, στα μουσικά, οι Metallica έρχονται το Σάββατο. James Hetfield επιμένει ένας και παίρνει τηλέφωνο στο Viber, ρε παιδιά, είναι φοβερό. Ο James Hetfield έφτασε στο Ελευθέριος Βενιζέλος, ένας μύθος της μουσικής, ο frontman των Metallica, ο οποίος έκανε και τις πρώτες δηλώσεις. Τώρα το Σάββατο παίζουν οι Metallica στο ΆΚΑ, οι οποίοι επέλεξαν την Ελλάδα να είναι. Είναι τέταρτη συνεχόμενη χρονιά που κάνουν αυτό το tour. Ένα world tour που έχει ουσιαστικά αφήσει εποχή και διάλεξαν την Ελλάδα να είναι η αφετηρία. Ουσιαστικά τώρα ξεκινάνε η αφετηρία για την ευρωπαϊκή τους περιοδία. Θα κάνουν άλλες 16 παραστάσεις στην Ευρώπη. Η Ελλάδα είναι νούμερο ένα σταθμός. Η πρόβα του Ακύλα, μένουμε στα μουσικά, απογοήτευσε λίγο τους φανς. Είχε πτώσει στα στοιχήματα γιατί τώρα το άλλο Σάββατο έχουμε τον τελικό της Eurovision. Βέβαια, κρύβει και ο Φωκάς Ευγγελινός έναν άσο στο τσεπάκι του. Θα τον δούμε όμως αυτό στον τελικό, εμείς που δεν τα βλέπουμε από κοντά. Ενώ γράφεται και μια συνεργασία η οποία θα σας κάνει εντύπωση. δηλώσει. Brad Pitt με Κωνσταντίνο Αργύρο. Ναι, ο Brad Pitt θα κάνει μια σειρά από κρέμες, γιατί έχει και κάτι εινοποιία, κάτι τέτοια, και ήρθε σε συμφωνία με μια εταιρεία η οποία μέσω του εινοποιίου θα φτιάξει κάτι ειδικές κρέμες και αυτά. Και μάλλον ο Κωνσταντίνος Αργυρός θα τις διαφημίσει εδώ στην Ελλάδα. Αδελφέ, μην μπαίνει στο Viber. Πρώτον, δεν μπορώ να το σηκώσω, και δεύτερον, μου πετάγεται στον υπολογιστή. Είσαι χαζός. Λοιπόν, αυτά με το και με τη συνεργασία Brad Pitt και Κωνσταντίνου Αργυρού. Δεν έχουμε κάτι άλλο από το Σε Άλλα Νέα. Πάμε να συνεχίσουμε μουσικά. Γιάννη, θα βάλουμε τώρα.
2: Τι κάνεις?
0: Τι κάνεις? Α, τι κάνεις? Ζόζεφιν Νίνο, ωραίο. Μ' αρέσει, ρίχτω.
3: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

Βρες το Sfera Password. Το ολοκαινούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

0: είναι εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
2: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζέννη. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
1: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
0: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
3: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
0: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
4: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
5: Η ώρα είναι 5 και 30 λεπτά.
0: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
0: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
5: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
0: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
5: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
0: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
5: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
0: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
6: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
7: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυσικά. Στα πικεφί.
8: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
7: Στα πικεφί. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πικεφί.
8: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
7: Στα πικεφί.
9: Και στο κλειδί αντιγραφή.
7: Στα πικεφί.
9: Καταστήματα πικεφί. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
10: Πικεφί. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
11: Κατάστημα πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

0: Σφαίρα 102,2. Γιατί Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.
1: Τα κουτσίνε, τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Βένετα κουτσίνε.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
0: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
5: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.
6: Το Σφαίρα password είναι 3, 6, 3, 6.

0: Το ζήσα κι αυτό. Το ζήσα κι αυτό. Τι σηκώνει, πρόεδρος. Πώς τυχαίνει, ρε Γιάννη, όταν είμαστε δυο μας, να πρέπει να πάρουμε τη μισή Αθήνα για να κερδίσει ουσιαστικά να μπει στην κλήρωση για ένα MG έτσι, από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή, ένα MG 3 υβριδικό, Hybrid Plus. Φοβερό, και την προηγούμενη φορά, την προηγούμενη Πέμπτη πάλι ήμασταν οι δυο μας. Πήραμε 5 άτομα τηλέφωνο. Τι θα γίνει, ρε παιδιά, δηλώνετε συμμετοχή και δεν το σηκώνετε. Φοβερό.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι, password.
1: 636.
0: Ναι!
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
1: Άντα με λένε.
0: Άντα, πού σε επιτυχάμε, Άντα?
1: Είμαι, τώρα πάω σε παραδοσιακούς χορούς σε λίγη ώρα.
0: Και ποιος είναι έτσι ένας παραδοσιακός χορός που σ' αρέσει πιο πολύ, ο αγαπημένος σου?
1: Υπηρώτικους μαθαίνουμε.
0: Βαρύ.
1: Βαρύ
0: και αργό.
1: Καλά, τι αμαξάρα είναι αυτή. Ναι. Τι αμαξάρα είναι αυτή.
0: Αμαξάρα. Μην ευχαριστήσει εμά, σε συνεργασία με την MG Omega Ελλάς. Σας εύχομαι να χτυπήσει το τηλέφωνο σου και να είσαι τυχερή. Ωραία, είσαι πολύ τυχερή γιατί ξέρεις, πήραμε τον πρώτο, δεν το σήκωσε.
1: Ναι, το άκουσα.
0: Ναι.
1: Μπράβο, καλά
0: ναι.
1: Έκανε.
0: Εντάξει.
1: Ολυμπιακός, καλά έκανε.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, φίλοι. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια.
1: Γεια σας, γεια.
0: Μπράβο, χάρηκα πολύ για την Άντα. Καλούς παραδοσιακούς χορούς. Δραστηριότητες η γλυκούλα. Τώρα έρχεται Eurovision. Αυτή την προσφορά γνωριμίας θα θέλει να σου τη φέρουν έτσι όσο πιο γρήγορα γίνεται. Γιατί είναι η Novibet εδώ? Γιατί με την εγγραφή σου στην Novibet αποκτάς μοναδική προσφορά με πολλά δώρα που θα σε κάνει να τραγουδάς. Και δεν θα αργήσει να έρθει όλο αυτό. Περισσότερα στο www.novibet.gr και φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Μην ξεχνάμε ότι εκτός από ρεύμα έχουν και αέριο φυσικά, και αν θέλεις να μάθεις περισσότερα μπορείς να μπεις στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr ή να καλέσεις το 18 11 33. Εκεί οι άνθρωποι είναι ευγενέστατοι, εξυπηρετικότητα και θα βρεις απάντηση σε κάθε τι που θα ρωτήσεις. Πάμε να ακούσουμε τώρα, ήρθαν 1000 τόσα μηνύματα για το password, οπότε να πω καλησπέρες ό,τι πρόλαβα να δω στο φίλο μου το Γιάννη το Σέικο, ο οποίος πάει στην Πάτρα γιατί η μικρή έχει κάτι αγώνες. Σε όλους τους φίλους που στέλνετε στο Viber καλησπέρα, στέλνουμε από εδώ, στέλνουμε από εκεί. Κάπου εκεί ήταν και ένας φίλος που ζήτησε Νότι Σφαγιανάκη. Οπότε δεν θυμάμαι το όνομά σου γιατί ήρθαν 1000 τόσα μηνύματα για τα μάξι, αλλά στο αφιερώνουμε.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Ανέκδοτο της ημέρας.
2: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση και τα λοιπά, και που έχετε ένα άλογο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, ετοιμοθάνατος. Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ. Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, μαύρο σπίτι.
3: Πέθανε.
2: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάνο, μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια, ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα σου. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει. Δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίσματο αλλού είναι ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, πού, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού, πού, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν, αχ, ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου, πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλη το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν πάντα πρώτα εδώ. Ρίτα, Ρίτα. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης και δημιουργός Μιχάλης Χατζηγιάννης επιστρέφει με νέο σίγγλ αποκλειστικά στο Σφαίρα 102.2. Από τη Δευτέρα 11 Μαΐου συντονιστείτε στο Σφαίρα 102.2 και ακούστε πρώτη αποκλειστικά το τραγούδι «Φωτιά στη νύχτα».
4: Φωτιά στη νύχτα.
0: Είναι λίγο πριν τις 6 στον Σφαίρα 102.2.
5: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού «Διός» από τον Όλυμπο, το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
6: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
7: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
6: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
13: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
12: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
13: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
12: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
13: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
12: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
13: Ναι.
12: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
14: Ένα εισιτήριο.
12: Ναι.
14: Για το Final Four.
12: Ναι, ναι.
14: Στην Αθήνα.
12: Ναι.
13: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
12: Γιατί με ειρωνεύεσαι?
13: Δεν ξέρεις γιατί λες.
12: Κέρδισα.
13: Τι?
12: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
13: Πώς?
0: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
14: Αφεντέρ, με βάζεις μαζί σου.
0: Ισχύει ως 12/5 για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
15: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
16: Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλασα να έπεσα. Τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλασα να έπεσα.

0: σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει.
1: Σφαίρα 989.
2: Η ώρα είναι έξι.
3: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
4: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
5: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
4: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
5: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
4: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
5: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
4: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
5: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
6: Ακούω σφαίρα!
7: Μερί, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
8: Γι' αυτό σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
7: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
8: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
7: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
8: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
9: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043651 και 694-590-4402.
8: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
10: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
12: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
11: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
12: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
12: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
11: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
13: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.
14: Αμέσως τώρα.
13: Στοιχείο.

0: Σφαίρα 102-2, μπήκαμε δεύτερη ώρα, 9 μετά τις 6. Καλησπέρα σας, συντονίστηκαν τώρα εδώ μαζί μας. Μπαίνουμε δεύτερη ώρα που έχουμε και παιχνίδι σε πολύ λίγο, με λαχταριστό κόμπο από την Pizza Fan, η οποία μας έστειλε και σε μένα και στο Γιάννη. Εδώ πέρα μας έχει στείλει μια πιτσούλα έτσι, η αλμυρί δεν την έχουμε ανοίξει. Και ένα γλυκάκι από πάνω. Του λέω του Γιάννη, κράτα γερά, μην την ανοίξει. Θα την φάμε μετά, μόλις τελειώσει η εκπομπή. Θα έχει γίνει βέβαια σε 3 ώρες η πίτσα, δεν ξέρω, αλλά τρώγεται. Αυτή είναι μια χαρά, μια special. Και ένα, τι είναι το πάνω-πάνω το γλυκό, Γιάννη. Σπέκουλος. Αυτά τα ωραία, μάλιστα. Λοιπόν, 5η 7 Μαΐου, με πολύ καλή θερμοκρασία εκεί έξω. Ο καιρός δεν θα έχει μεταβολές. Είμαστε στους 22 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Και αύριο εκεί πέρα θα κυμανθεί λίγο λιγότερο, μέχρι τους 20 με ένα 13 το βράδυ. Σάββατο θα έχει 24 βαθμούς, θα είναι πάρα πολύ ωραία. Κυριακή 25 με 14 βαθμούς το βράδυ. Αλλά θα έχει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη θα φτάσει 28. Που σημαίνει ότι πλησιάζουμε το 30. Άρα φτιάχνει ο καιρός. Κυριακή Δευτέρα θα έχει λίγο συννεφιά, έτσι, αλλά δεν θα φύγει ζέστη. Οπότε θα έχει καλό καιρό. Βέβαια, μας έχει τρελάνει αυτή η σκόνη. Να πω την αλήθεια, με το που βγαίνω από το σπίτι, είμαι με το κράνος με τη μηχανή, το οποίο με τρομάζει πάρα πολύ. Όσοι οδηγούν μηχανή θα καταλάβουν, με τρομάζει πάρα πολύ όταν φτερνίζομαι, όταν είμαι στα μάξι λιγότερο. Αλλά όταν οδηγώ και φτερνίζομαι, τρομάζω πάρα πολύ. Τρομάζω γιατί αναγκάζομαι να κλείσω τα μάτια και να φτερνιστώ. Και ειδικά με τη μηχανή, έχω σταματήσει. Πολλές φορές δεξιά, γιατί σε πιάνει αυτό το καταρρυπά στέρνισμα που δεν φτερνίζεις σε μία. Που κάνει άτσου, άτσου, άτσου. Και λες, Θεέ μου, τι γίνεται τώρα. Αν φτερνίζεις 5 φορές, πάει. Άστο, έχει στάσει λιβαδιά, να πούμε, με τη μηχανή. Λοιπόν, αυτά με τον καιρό. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Κάτι το οποίο έπεσε στο μάτι μου και θέλω λίγο να το αναλύσουμε και παρέα. Είναι αυτά τα στατιστικά όταν βγαίνουν με ιντριγκάρουν. Είναι τα επαγγέλματα της νέας εποχής και που χτυπάει ο παλμός στην Ελλάδα. Γιατί λένε ότι στην ελληνική αγορά εργασία, ο ψηφιακός μετασχηματισμός τώρα με το AI και όλα αυτά, δεν αποτελεί ένα μακρινό στόχο και μιλάει για επαγγέλματα της επόμενης δεκαετίας με μισθούς άνω των 2.000 ευρώ το μήνα. Δηλαδή ότι θα φτιάξει τόσο πολύ η κατάσταση, γιατί θα βοηθήσει και αυτό, και σε αυτό το AI. Για τον παλμό της νέας εποχής, και ότι η αγορά ουσιαστικά μετατοπίζεται από στατικά επαγγέλματα σε πιο δυναμικά επαγγέλματα, από τα οποία αποτελούν και απαιτούν κριτική σκέψη, δημιουργικότητα, συνεργασία και ικανότητα ουσιαστικά επίλυσης σύνθετων προβλημάτων. Εκεί λοιπόν έρχεται και ενσωματώνεται και η τεχνητή νοημοσύνη στην αγορά εργασίας. Η ενσωμάτωση τώρα της AI σε όλους τους τομείς παραγωγής αυξάνει και τη ζήτηση για συγκεκριμένες ειδικότητες, όπως ειδικούς, ας πούμε, στην τεχνική νοημοσύνη, γιατί θα υπάρχουν αυτά τα επαγγέλματα. Δηλαδή AI specialists που θα βγάζουν, θα κάνουν αναλύσεις δεδομένων, data analyst, μηχανισμούς τώρα λογισμικού και επαγγελματίες κυβερνοασφάλειας. Γιατί όσο αυξάνεται αυτό, τόσο θα μεγαλώνουν και αυτές οι θέσεις. Δηλαδή τώρα μπορεί να χρειάζονται, παράδειγμα τώρα, σε ένα δωμάτιο 5 άτομα για την κυβερνοασφάλεια, σε 10 χρόνια μπορεί να χρειάζονται 50. Όταν το AI θα έχει φτάσει στο Θεό. Κατάλαβες, όταν ο άλλος από, για παράδειγμα, ο γείτονας, ας πούμε, η γειτονική χώρα σε παρακολουθεί μέσω AI και δεν ξέρω τι θα έχει βγει σε 10 χρόνια. Λοιπόν, οπότε η τεχνητή νοημοσύνη δεν επηρεάζει μόνο την τεχνολογία, αλλά ενσωματώνεται και σε παραδοσιακούς τομείς τώρα της ελληνικής οικονομίας. Αυτό ήθελα να πω, ότι ουσιαστικά θα αλλάξουν τα πράγματα και εδώ στην Ελλάδα. Σε βάθος δεκαετίας θα μας πείτε, Νικόλα, ναι, σε βάθος δεκαετίας. Εδώ δεν είμαστε. Σε βάθος δεκαετίας θα το δούμε να αλλάζει. Το 2008 δεν είχαμε βιντεοκλήση. Παίρναμε στο Skype πριν 20 χρόνια σχεδόν, 18 χρόνια. Και τώρα η βιντεοκλήση είναι περισσότερο και από τις κλήσεις. Έλα, άνοιξε το τέτοιο μας εδώ. Λοιπόν, οι τομείς οι οποίοι λένε, σύμφωνα έτσι με τα δεδομένα, ότι θα αλλάξουν, είναι η υγεία, που δημιουργούνται ρόλοι έτσι που συνδυάζουν ιατρική γνώση και ανάλυση δεδομένων. Πρωτογενής τομέας, εκεί η τεχνητή νοημοσύνη ουσιαστικά θα τροφοδοτηθεί με τεχνολογίες γεωργίας. Εγώ δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Θα πρέπει να μας μιλήσει κάποιος ειδικός, αλλά μπαίνει πολύ στους γεωργικούς τομείς και στην ναυτιλία. Καλά, στην ναυτιλία, ψηφιοποίηση των λειτουργικών και όλα αυτά. Αλλά εκεί που θα ουσιαστικά οι κλάδοι οι οποίοι θα επηρεαστούν πάρα πολύ στην Ελλάδα είναι η ψηφιακή οικονομία, που θεωρείται πρώτος και βασικός πυλώνας ανάπτυξης. Εκεί δηλαδή τεχνητή νοημοσύνη των μεγάλων δεδομένων, υποδομών, παραγωγικός τομής και νέες προοπτικές. Εκεί θα εξελιχθεί πάρα πολύ η Ελλάδα, δηλαδή, και θα γίνουν επενδύσεις σε data centers και τεχνολογικά τέτοια hubs. Η πράσινη μετάβαση στην ενέργεια, δηλαδή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Εκεί θα έχουμε δηλαδή αναβάθμιση κτηρίων, για παράδειγμα, που μπορούν να λένε, ας πούμε, θα έρθουμε εδώ στον κύριο πολίτη και θα κάνουμε αναβάθμιση το κτίριο σε πράσινη ενέργεια. Αυτό λοιπόν είναι μια νέα τεχνική, μια νέα δουλειά. Η ναυτιλία, νούμερο 3, η οποία ναυτιλία παραμένει κρίσιμη, ειδικά στην Ελλάδα, αλλά θα γίνει μετάβαση σε πράσινα καύσιμα, θα ψηφιοποιηθούν όλα, γαλάζια οικονομία και όλα αυτά, τουρισμός, γιατί εδώ πέρα κύριος πυλώνας είναι ο τουρισμός και ο τουρισμός τρέφεται προς τις βιώσιμες και έτσι προσωποποιημένες εμπειρίες, και θα αλλάξουν πάρα πολύ και ο τουρισμός, υγεία και βιοιατρική και φυσικά αγροδιατροφή, και εκεί πέρα θα αλλάξουν πάρα πολύ, με κλείνοντας τα logistic και όλα αυτά τα οποία θα υπάρχουν. Οπότε όλα αυτά λένε ότι ουσιαστικά θα δημιουργηθούν, θα υπάρξει αύξηση 107%, δηλαδή περισσότερες από 27.000 νέες θέσεις, θα ακολουθήσουν και κατασκευές στο σύν 88%, άρα μιλάμε τώρα για περίπου 66.000 νέες θέσεις εργασίας εντός δεκαετίας. Και ο κατώτατος μισθός εκεί πέρα, οι αποδοχές θα είναι 2.000 ευρώ, μέχρι να φτάνει μέχρι τα 3.000 ευρώ. Για αρχή εννοώ, ρε παιδί μου, κάποιος που θα ξεκινάει με 2.000 ευρώ, που εμείς τώρα το 2010 ξεκινάγαμε με 600 ευρώ, το οποίο είναι πριν 16 χρόνια, έτσι, καμία σχέση. Ωραία είναι αυτά να εξελισσόμεθα, ωραία είναι αυτά και ο άνθρωπος να έχει το πάνω χέρι, μην το AI ξεπεράσει τον άνθρωπο, γιατί εκεί πέρα είναι όπως αυτός ο πιτσιρικάς που λέγαμε προχθές με την Ελίνα, που τον έχει NASA, τον Έλληνα τον πιτσιρικά, που λέει ότι κάπου διάβαζα εκεί τη συνέντευξή του και έλεγε ο πιτσιρικάς ότι θα πρέπει ο άνθρωπος να έχει τον απόλυτο έλεγχο, μην οι μηχανές ξεπεράσουν τον άνθρωπο, γιατί τότε θα γίνει ένας παγκόσμιος πόλεμος που δεν θα είναι μεταξύ ανθρώπων και όλα αυτά που γίνονται με τον Σβατζενέγκερ που τα βλέπαμε στο Terminator θα βγουν αληθινά και θα λέμε τα είχαν πει οι Simpsons. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε μουσικά και σε λίγο επιστρέφουμε με εμπορικό περιβάλλον και φυσικά το παιχνίδι μας.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Σφαίρα 102-2, είμαστε στα 26 μετά τις 6 και σε περίπου 10 λεπτά θα ανοίξουμε και τις γραμμές μας για να παίξουμε εδώ για το κόμπο από Pizza Fan. Μέχρι τότε, να ξέρετε, στην παρέα μας είναι ο δουλευτάρας, με τον οποίο θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις εσύ γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Φυσικά κατεβάζεις και το app και τα έχεις όλα στα χέρια σου. Και στην παρέα μας είναι και ο Μασούτης. 50 χρόνια γιορτής, σημαίνει 50 Σάββατα με μοναδικές προσφορές. Κάθε Σάββατο ένα αγαπημένο προϊόν σε τιμή που δεν χάνεται σε όλα τα καταστήματα και online στο masoutis.gr, εκεί που η οικονομία γίνεται γιορτή. Κάθε Σάββατο και μία τιμή που σπάει τα κοντέρ.
1: Απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
3: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
2: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
2: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
3: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
2: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
3: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
4: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
5: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
4: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
5: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
4: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
5: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
6: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
7: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
6: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
8: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
9: Η ώρα είναι 6 και 30 λεπτά.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
10: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
11: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
10: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
12: Έχεις ποδήλατο, σκούτερ ή ηλεκτρικό? Motor and Bike Λουρετζάκης.
13: Από το 1970, γρήγορο, καθαρό και αξιόπιστο σέρβις σε όλα τα σκούτερ και ποδήλατα της αγοράς.
12: Πωλήσεις ηλεκτρικών σκούτερ ή bike και ποδηλάτων παιδικών και ενηλίκων. Αξεσουάρα ναυάτη και μοτοσυκλέτας, κράνη, είδη προστασίας, ποδηλατική ένδυση.
13: Σύγχρονο σέρβις με διαγνωστικό έλεγχο εγκεφάλου για δίκυκλα και e-bike όλων των εταιριών. Motor and Bike Λουρετζάκης, Φιλίππου Πασπάτη 22, Χίος, 100 μέτρα πριν την Απλοταριά, στην παλιά Λαχαναγορά.
14: Για ποδήλατο και για μηχανάκι. Πάμε Λουρετζάκη.
15: Επίσημο συνεργάτης για τυχείο της Evo Motors του ομίλου Γκοργκόλη. Ηλεκτρικά σκούτερς και το φθηνότερο παπί της αγοράς, Da Young 125.
16: Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά το καλύτερο ηλεκτρικό Mega Scooter. Nerva XE με αυτονομία 150 και τελική 120 χιλιόμετρα. Με 5 χρόνια εγγύηση σε μπαταρία και ηλεκτροκινητήρα. Το καλύτερο στην κορυφή των ηλεκτρικών σκούτερ. Εποφεληθείτε τώρα με 1.600 ευρώ επιδότηση από το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά. Το Mega Scooter Nerva XE είναι διαθέσιμο για test drive.
0: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
1: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
0: Φαίνεται.
1: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
0: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
1: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
0: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
1: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
0: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
17: Time out για Θράκων.
18: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
17: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
18: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
19: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά. Δυνατά. Στοιχείο.
20: Στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό Shopping House, The Shopping Destination.
21: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Το περάσω ποτέ.
22: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
21: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
22: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
21: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
22: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
21: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
22: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
23: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
24: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
25: Οχ!
24: Ουψ! Ouch! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Octenicept. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Octenicept, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
26: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
27: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
28: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
29: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
28: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
30: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
31: Ο Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
1: Ελευθερία.
0: Ελευθερία, πού είσαι, στο δρόμο?
1: Ναι.
0: Έχει κίνηση?
1: Τώρα όχι.
0: Πού είσαι?
1: Αυτή τη στιγμή στο δρόμο Καϊτίο.
0: Α, εκεί μένεις?
1: Κοντά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ. Πάμε άλλη μία.
0: Άλλη μία.
1: Δεν το έχω.
0: Έλα. Γεια σου, Ελευθερία.
1: Γεια
0: σας. 2-11-779-31. Κόμπο από την Pizza Fan. Εδώ στο Σφαίρα 102-2. Γεια σας. Από τι γίνεται, ρε παιδιά? Όλοι με ανοιχτά παράθυρα είστε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
2: Η Βάσο είμαι.
0: Η Βάσο. Έλα, Βάσο, που είσαι?
2: Είμαι Πετράλωνα.
0: Πετράλωνα, πολύ ωραία. Εκεί μένεις?
2: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ωραία τα Πετράλωνα. Πάμε να παίξουμε. Καλή επιτυχία.
2: Πάμε άλλη μία.
0: Και δεν πάμε, σαν πως εγώ το κατάλαβα. Πρώτη σκηνή του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.
2: Δύσκολο.
0: Ναι, δεν ξέρω, και εγώ, Ελευθερία μου, δεν... Άσε μακριά. Γεια σου, φίλοι.
2: Γεια σας.
0: Μωρέ Γιάννη, είσαι με τα καλά σου. Έτσι ξεκινάει αυτό. Έλα. Όμω 0-2 έχω σήμερα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
3: Μαρία.
0: Μαρία, από πού?
3: Τώρα είμαι στο Κηφισό.
0: Κηφισό, ήρεμα τώρα, ε.
3: Δεν το λες.
0: Μα, σε ποιο σημείο?
3: Τώρα είμαι ψηλά, κοντά σας.
0: Α, εκεί στον Αργυρού.
3: Ναι.
0: Α, βγαίνω στο παράθυρο, Μαρία, περίμενε.
3: Για βγαίνω στο παράθυρο να δεις.
0: Με βλέπεις? Ναι. Πάμε να παίξουμε, Μαρία. 3, 2, 1 και...
3: Άντε άλλη μία κι εγώ και θα το βρω.
0: Ναι.
3: Τίποτα.
0: Σφακιανάκης.
3: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Μαρία.
3: Γεια.
0: Πώς την πάτησαμε σήμερα, 0-3. Όποτε θα γίνει, ντέρμπι σήμερα, ντέρμπι. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
4: Εύα.
0: Εύα μου, πού είσαι, πού βρίσκεσαι?
4: Κόριδαλο είμαι τώρα.
0: Α, ωραία. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. 3, 2, 1 και... Το βρήκα.
4: Το βρήκες, ε?
0: Ναι, το βρήκα. Ένα στα τέσσερα.
4: Άλλη μία.
0: Ναι, πάμε. Το βρήκες?
4: Όχι.
0: Ματώνουν οι σκέψεις. Ματώνουν οι σκέψεις, αν
4: άλλο λατρέψεις.
0: Γεια σου, φίλε, γεια. Αυτό νομίζω ήταν από τα όλα το πιο εύκολο. Το πιο εύκολο. Γιατί έχει εδώ το πιάνο. 2-11-779-31. Βάλτε μετάλλικα, λέει, για το μαλλιατσέριο. Τι να βάλουμε, ρε Διονύση, τώρα. Άστε να χωριέμαι που θα πάω στην συναυλία. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, ραπ, τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ, πώς σε λένε?
5: Γιάννης από Γέρακα.
0: Από Γέρακα. Γιαννάρα, πάμε να παίξουμε.
5: Για πάμε να δούμε.
0: Καλή επιτυχία.
5: Να είσαι καλά.
0: Το βρήκα.
5: Βαλάντης Ακροβατό.
0: Ναι!
5: Πάμε δυνατά, πάμε δυνατά.
0: Άρα Γιαννάρα, πιτσοπαλιάρι.
5: Το πούμε.
0: Λοιπόν, θα φύγουμε με βύση. Ποιο είχα ζητήσει? Δεν θέλω να ξέρεις. Βάλε ένα βύση, δεν θέλω να ξέρεις, να πάρω τα στοιχεία του Γιάνναρου.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
5: Ιδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, μπομπ. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες, selfie. Έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
6: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
9: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
12: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Καλοκαίρι ήρθε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι. Ιρλανδία, Σκωτία για πράσινα τοπία. Βαρκελόνη ή Παρίσι για vibes. Κυανίακτη και χώρες Βαλτικής για μοναδικές εικόνες. Destinations by Zorpidis Travel Athens. Διάλεξε mood και φύγαμε. Με 40 χρόνια εμπειρίας, οργανωμένα ταξίδια υψηλής ποιότητας και 12 άτοκες δόσεις για να φεύγεις πιο εύκολα. Μπες στο athenspavlazorpidis.gr και κλείσε το ταξίδι σου. Zorpidis Travel Athens. Ένα ταξίδι για τον καθένα.
14: Έμεινε ένας.
15: Ναι, εγώ είμαι.
14: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
15: Νιώθω λίγο περίεργα.
14: Λογικό, δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο ακόμη, αλλά είμαστε κοντά.
16: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
17: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Kraft. Craft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
2: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
18: Για σκέψου.
2: Mastercard Day.
18: Σωστά.
19: Πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
20: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
2: Happy Mastercard Day!
21: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο e-jumbo.gr.
2: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικό.

0: Κάθε στυλ και ηλικία, νεανικά και κλασικά, σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά, από small έως και νέα extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης, σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
1: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πι και φι.
2: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
1: Στα πι και φι. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πι και φι.
2: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
1: Στα πι και φι. Και στο κλειδί αντιγραφή. Στα πι και φι. Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
3: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
4: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
5: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
6: Ακούω σφαίρα!
7: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
8: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
9: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούργια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
8: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
9: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
8: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
9: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψυχάρι 11. Τηλέφωνο 22710-24560.
8: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψάξ το και θα δεις.
10: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
11: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
10: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
11: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
10: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 2710-80-004.
11: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
12: Σφαίρα 102,2. Γιατί Χίος συντονίσου. Σφαίρα 989.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Ο Δωρής Φέρης εδώ στο Σφαίρα 102.2 και πριν πάμε σε breakάκι θέλω να σου πω ότι αν πετάς από Αθήνα για Μαδρίτη με Ιμπέρια μέχρι τις 30 Ιουνίου πριν την πτήση σου πάρε εκπτωτικό κουπόνι από τα check-in της Ιμπέρια και απόλαυσε 10% έκπτωση στις αγορές από επιλεγμένα καταστήματα του Airport Agora. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται εκεί. Απιβίτα, Attica Selections, Ergon Originals. Απλά πάρε το εκπτωτικό κουπόνι από το check-in της Ιμπέρια, εξαργύρωσέ το με τις αγορές σου τη μέρα της πτήσης και μπες στο μεγάλο διαγωνισμό, γιατί εκτός από τα δώρα έχει και διαγωνισμό, δώρα επιταγή αξίας 500 ευρώ για τα συμμετέχοντα καταστήματα του Airport Agora και ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής από Αθήνα προς Μαδρίτη με Ιμπέρια, ισόμπωσης αξίας σε Avios. Καλό ταξίδι και καλή επιτυχία. Και τώρα για εμάς που δεν πετάμε στα ουράνια και δεν ταξιδεύουμε τόσο πολύ, μοναδική διαδραστική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους στο The Ellinikon Discovery Zone, στον κήπο του Golden Hall. Είναι καταπληκτικά, φοράτε και VR, θα πετάξετε έτσι με drone, θα κάνετε βόλτα στο παραλιακό μέτωπο, σε όλη την κατάσταση που έχουν φτιάξει εκεί πέρα και είναι φανταστικά στο The Ellinikon. Ζήστε και εσείς την εμπειρία του The Ellinikon Discovery Zone όλο το Μάιο στον κήπο του Golden Hall. Παράσκευη πρωί. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι το πιο ωραίο ζεμπέκικο του Αργυρού. Έτσι πιστεύω. Από αυτά που έχει πει, αυτό είναι το πιο ωραίο. Για δυνάμωσε ρε Γιάννη.

0: Σφαίρα 989.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πικεθί!
3: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
2: Πικεθί. Τακούνι και κλειδί.
4: Πικεθί. Βελόνα και κλωστή.
2: Πικεθί. Αργέντη 4 και 6.
3: Τηλέφωνα 2271043651 και 694590-4402.
2: Πικεθί. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Η ώρα είναι 7 και 30 λεπτά.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
6: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
8: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
6: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
9: Έχεις ποδήλατο, σκούτερ ή ηλεκτρικό? Motor and Bike Λουρετζάκης.
10: Από το 1970, γρήγορο, καθαρό και αξιόπιστο σέρβις σε όλα τα σκούτερ και ποδήλατα της αγοράς.
9: Πωλήσεις ηλεκτρικών σκούτερ ή bike και ποδηλάτων παιδικών και ενηλίκων. Αξεσουάρα ναυάτι και μοτοσυκλέτας, κράνη, είδη προστασίας, ποδηλατική ένδυση.
10: Σύγχρονο σέρβις με διαγνωστικό έλεγχο εγκεφάλου για δίκυκλα και e-bike όλων των εταιριών. Motor and Bike Λουρετζάκης, Φιλίππου Πασπάτη 22, Χίος, 100 μέτρα πριν την Απλοταριά, στην παλιά Λαχαναγορά.
11: Για ποδήλατο και για μηχανάκι. Πάμε Λουρετζάκη.
12: Επίσημο συνεργάτης για τυχείο της Evo Motors του ομίλου Γκοργόλη. Ηλεκτρικά σκούτερς και το φθηνότερο παπί της αγοράς, Dayang 125.
13: Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά το καλύτερο ηλεκτρικό μέγα σκούτερ. Nerva XE με αυτονομία 150 και τελική 120 χιλιόμετρα. Με 5 χρόνια εγγύηση σε μπαταρία και ηλεκτροκινητήρα. Το καλύτερο στην κορυφή των ηλεκτρικών σκούτερ. Εποφεληθείτε τώρα με 1.600 ευρώ επιδότηση από το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά. Το Mega Scooter Nerva XE είναι διαθέσιμο για test drive.
14: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
15: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
14: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
15: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
14: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
15: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
14: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710 78 832.
15: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.

0: 2,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
1: Κάτοικες δόσεις για να φεύγεις πιο εύκολα. Μπες στο athenspavlazorpidis.gr και κλείσε το ταξίδι σου. Zorpidis Travel Athens. Ένα ταξίδι για τον καθένα.
2: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

Με εξόδεψε, λέει η Ιουλία Καλυμάνη, ολοκένουργιο εδώ στο Σφαίρα 102-2 στα 38 μετά τις 7. Σε πολύ λίγο έρχεται η Κυράνια Κωστάκη να σας κρατήσει παρέα μέχρι να φτάσουμε εκεί. Η Novibet να στην παρέα μας. Μην ξεχνάτε, 3-3 Road to Glory από την Novibet. Είναι 16-17 Μαΐου στο Φωκιανό Sports Park απέναντι από το Καλυμάρμαρο, εκεί που είναι τα μπασκετάκια, το έχετε δει σίγουρα. Εκεί θα γίνει χαμός, διότι είναι μια μοναδική εμπειρία streetball για τους φαν του μπάσκετ μπροστά από το iconic τρόπαιο του NBA και τον παγκοσμίω γνωστό bowler τον MK. Τον έχετε δει στο TikTok, κάνει χαμό. Θα έχει και άλλες εκπλήξεις. Θα έχει πολλές εκπλήξεις. Οπότε θα είναι δύο φανταστικές μέρες εκεί. Έχει ετοιμάσει τρομερά πράγματα η Novibet και σας τα λέω επειδή τα ξέρω από μέσα. Θα έχει και legend του NBA. Αυτό έχω να πω. Επειδή έρχεται το τρόπαιο του NBA, θα έχει legend του NBA, ο οποίος. Με πιέζεται πάρα πολύ. Ο οποίος είναι legend επιπέδου τώρα τις εποχές που έπαιζε ο Μάικλ Τζόρνταν, ο Σακίλ Ονίλ και τέτοια. Δεν παίζει αυτή τη στιγμή, αλλά είναι legend. Ήταν δίδυμο με κάποιον άλλον σε ομάδα του NBA τότε και ήταν rivals με τους Chicago Bulls. Και είναι legend του NBA. Αυτά. Λοιπόν. Τώρα, φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας και έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα, μην μπερδεύεσαι. Καθαρές χρεώσεις που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου για να βγεις πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα. Τώρα ήρθε η ώρα να φύγουμε. Με τι θα φύγουμε, δεν ξέρω, Γιάννη. Τι ήξε εσύ, τι για κέφι. Θέλω ένα ανεβαστικό. Ένα κιάμο, ναι. Κάτσε και μέτρα. Ένα έτσι. Άμε. Για βάλε. Με κιάμο θα φύγουμε, πάνω κιάμο. Καλή Πέμπτη, να περάσετε υπέροχα. Τα λέμε αύριο. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. Μπαμπά, εσύ ερωτεύτηκες ποτέ καμιά δασκάλα στο σχολείο?
2: Αχ, τι μου θύμισες τώρα, γεια μου, τι μου θύμισες, μέσα μην τα θυμίζεις αυτά.
1: Γιατί, μπαμπά, τι έγινε?
2: Το μαθημάνα σου και σου αλλάξαμε σχολείο.
3: Μα είναι υπέροχο!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Υπάρχουν κάποια ευχαριστώ που δεν τα λες ποτέ. Ήρθε η στιγμή να το κάνεις. Την Κυριακή 10 Μαΐου, τη γιορτή της μητέρας, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Πολίτης Group ενώνουν τις δυνάμεις τους και δίνουν χώρο στα πιο αληθινά ευχαριστώ. Ο ραδιοφωνικός αέρας του Σφαίρα 102.2 ανοίγει για να ακουστούν όσα δεν λέγονται εύκολα. Μπες τώρα στο sfera.gr και πες το δικό σου ευχαριστώ στη μαμά σου. Γιατί κάποια σ' αγαπώ δεν είναι για να μένουν σιωπηλά.
0: Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
5: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σφαίρα 102.2.
0: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
9: Μισό.
0: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
9: Μισό.
0: Πάλι μισό.
9: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
11: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
0: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκοματ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκοματ φαίνεται.
12: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
13: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
14: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: Κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
5: Οχ!
4: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Octenicept. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Octenicept, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
7: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Σφαίρα 102.2.
13: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Σφαίρα 102.2 σήμερα. 5η, 7 Μαΐου. Χρόνια πολλά, να το πω και σήμερα, στα ταυράκια που τα αγαπάω τόσο. Έχω και Αφροδίτη στον Ταύρο και Σελήνη στον Ταύρο. Καταλαβαίνεις ότι έχω πολύ Ταύρο. Αυτό δηλαδή με σώζει, γιατί αλλιώς με σώζει στο να είμαι λίγο σταθερή σε κάποια πράγματα. Περισσότερο από όσο φαντάζονται κάποιοι. Τι να κάνουμε τώρα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι άμα είσαι άνθρωπος που έχεις λίγο έτσι παραπάνω φαντασία, που την έχω εγώ, κατάλαβες, και πλάθεις σενάρια και ονειρεύεσαι πράγματα, άμα δεν έχεις κάποια στοιχεία στο χαρακτήρα σου λίγο να γιώνεσαι, ή αν δεν τα έχεις εσύ, να τα έχουν κάποιοι άνθρωποι που βρίσκονται κοντά σου. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να κάνουμε προκοπή, αλλιώς δεν μας βλέπουμε να πηγαίνουμε μπροστά. Λοιπόν, ο καπετάνιος είναι εδώ. Ο καπετάνιος είναι στις επάλξεις πανέτοιμος πάντα. Πανέτοιμος εννοώ γιατί ο τύπος ξέρει πάρα πολύ καλά να ελύσετε. Και δεν υπάρχει πιο σημαντικό πράγμα σε αυτή τη ζωή από το να είσαι, πώς να το πω τώρα, να είσαι διπλωμάτης. Διπλωματία είναι αυτό? Δεν είναι ακριβώς διπλωματία. Είναι η ικανότητα να μην κολλάει το μυαλό σου, να μην κυριεύεσαι από τον εγωισμό. Ο εγωισμός είναι αυτός ο οποίος δημιουργεί τα περισσότερα προβλήματα. Η διπλωματία δεν είναι απλά να είσαι ευγενικός. Είναι να λες αυτό που θέλεις με τρόπο που ουσιαστικά θα φέρει ένα αποτέλεσμα. Δεν θα προκαλέσει σύγκρουση. Ξέρεις πόσες φορές εγώ προκειμένου όχι, όχι θα τα πω, όχι, όχι, όχι θα τα πω, τα διέλυα όλα. Να λες την αλήθεια χωρίς να πληγώνεις. Να ακούς πριν απαντήσεις. Να κρατάς τον έλεγχο των συναισθημάτων σου και να ψάχνεις τη λύση. Μην ψάχνεις τη νίκη. Εντάξει. Πολλές φορές, επειδή μας πνίγει το δίκιο, μας πιάνει αυτή η τρέλα και λέμε, ας πούμε, σαν δικαιολογία: εσύ, εγώ είμαι πάρα πολύ δίκαιος άνθρωπος και γι' αυτό τα κάνω όλα αυτά, στα πλαίσια της δικαιοσύνης που θέλω να ουσιαστικά να έχουν οι σχέσεις μας. Είναι λάθος αυτό. Εντάξει. Και αντί για το εσύ φταίς, μπορείς να πεις: έλα εδώ να δούμε τώρα πώς μπορούμε αυτό να το φτιάξουμε. Και αντί για το εσύ έχεις άδικο, μπορείς να πεις στον άλλον: ξέρεις κάτι, εγώ έχω μια άλλη γνώμη ή τέλος πάντων το βλέπω λίγο διαφορετικά. Αν βάλεις στο μυαλό σου αυτό που σου είπα, να ψάχνεις λύση, όχι νίκη, και να λες την αλήθεια χωρίς να πληγώσεις και να ακούς πριν απαντήσεις, νομίζω ότι θα φτιάξουμε μια μαγική ομάδα. Θα είμαστε η καλύτερη παρέα. Σφαίρα 102,2, Ράνιο Κωστάκη μέχρι και τις 11. Εδώ δίπλα σου. Και μετά τον καπετάνιο έρχεται και ένας Θοδωρής. Με αυτό το «Εμένα μόνο» λέγεται ο τίτλος. Βασικά λέγεται το τραγούδι, είναι ο τίτλος. Αλλά εσύ θα το ξέρεις σαν «Βάλε στην πόρτα το κλειδί». Θέλω για σένα ως το πρωί. Εγώ... τι να θέλω τώρα μέχρι το πρωί, μωρέ.
5: 989.
14: Σφαίρα. Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
15: Η ώρα είναι 8.
16: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
17: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
18: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και

0: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
1: Η φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
2: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
0: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
3: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
0: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
0: Δίκυκλα SIM, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
3: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
0: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
3: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
0: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
4: Ακούω σφαίρα.
5: Γεια σας. Είμαι η Ελικοκίνου στον Σφαίρα 98,9.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Τελικά αυτό που ακριβώς κατάλαβα είναι ότι, παιδιά, μετά από τρία πιτόγυρα, όταν τρως και μια πάστα, αυτό είναι συμπλήρωμα διατροφής.
4: Συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης
3: πάστας.
2: 6 με 7, 8,
5: 9,
2: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
6: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: όσο πονάει άστο.
1: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
2: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
3: Κομματάρες πάντα back to back.
4: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασό.
5: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
1: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 12 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Γεια σας, είμαι η Ελευθερία Ελευθερίου και ακούτε Σφαίρα 989.

0: 989 σφαίρα.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Έχω το πρόβλημα τώρα εδώ.
3: Τι λέμε.
4: Έχεις πάρει σκυλί.
2: Πήραν παιδιά μου το κάτσερι. Είναι ένα κουτάβι, ένα κόλλι. Το βρήκα σε ένα, τέλος πάντων, ένα ψηλό παρατημένο, ρε παιδί μου, κουταβάκι, και το μάζεψα. Και πρέπει να του κάνω τώρα εμβόλια, ιστορίες και να δω τι θα το κάνω κιόλας, γιατί μάλλον δεν μπορώ να το γυρίσω πίσω. Έχει ένα θέμα κινητικό με το πίσω το πόδι, δεν το... είναι μαγκωμένο.
4: Πού θα το πάει?
2: Τουλάχιστον του βρήκα όνομα.
3: Τι όνομα?
2: Φλάση.
5: Το πιο διάσημο κόλλι του κόσμου επιστρέφει.
4: Το τι είχες βρει και ήχο.
3: Αυτό τι βρήκαμε.
4: Δεν τον αντέχω.
1: 6, 7, 8,

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large, είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Γρηγόρη.
4: Έλα.
3: Τι παθαίνουν τα βλήτα όταν τρομάζουν?
4: Πανικόβλητα.
3: Τι σκοτώνουμε και δεν πεθαίνει?
5: Το χρόνο μας.
3: Μπράβο ρε Ναντσάρα. Ωραία. Ποιο είναι το αντίθετο της λέξης φανταστικό?
4: Τι?
3: Λεμονάδα στη Ρόδο.
5: Φανταστικό, έλα.
4: Πού τα σκέφτεσαι βρε?
3: Άσε τώρα αυτό. Σου λέω. Τι κοινό έχει ο τεμπέλης με τη διοξίνη?
4: Και οι δύο διοξίνουν. Αλόνικο.
3: Τι μάρκα είναι οι νεκροφόρες?
4: Τι μάρκα είναι οι νεκροφόρες? Αυτό και να τελειώσουμε γιατί δεν αντέχω άλλο.
5: Τι μάρκα είναι?
4: Τι είναι?
3: Mercedes.
4: Ένας μικρός Γρηγόρης εμφανίστηκε.
5: Να τους εμφανίστηκε με τα ποδαράκια του.
2: 6 με 7, 8,
6: 9, 10.
2: 6 με 10. Πάμε και πάμε. Πρωινό Σφαίρα.
7: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
1: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα. Μόνο επιτυχίες.

0: 89. Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Λοιπόν, είναι τρεις ναυτικοί τώρα, ρε παιδί μου, οι οποίοι έχουν φύγει σε μεγάλο ταξίδι. Πολλούς μήνες. Και πιάνουν λιμάνι. Και κατεβαίνουν στο λιμάνι, τρέχουν, ρε παιδί μου, βλέπουν ένα μπαρ με ένα περίεργο, με μια περίεργη ταμπέλα από πάνω. Λέει μπαρ, ο κήπος. Μπαίνουν μέσα, βλέπουν ένα τύπο ντυμένο κυπουρό πίσω από την μπάρα, κανένας άλλος μέσα στο μαγαζί. Παίρνουν εκεί τρεις θέσεις. Είναι δύο τύποι, ρε παιδί μου, δύο μηχανικοί και ένας ο οποίος είναι νάνος, είναι κοντός πολύ. Το βοηθάνε, σκαρφαλώνει και αυτός εκεί στο σκαμπό. Λέει ο πρώτος λοιπόν, τι σου λείψε, ρε, του λένε οι άλλοι δύο, τι σου λείψε πολύ. Πω, ρε παιδιά, θέλω να πιω μια βότκα πορτοκάλι. Αμέσως, λέει ο Κύπρος Παύλα μπάρμαν, βγάζει ένα μήλο, του το δίνει. Τι είναι αυτό, του λέει. Δοκίμασε, του λέει. Ξέρω τι σου λέω. Είναι εδώ, είναι ψαγμένο το μπαρ, είναι προχώ, είναι μοριακή, φυσική κτλ. Παίρνει αυτό το μήλο, το δαγκώνει. Ωπα, ρε, λέει, δεν το πιστεύω. Παιδιά, έχει γεύσει βότκα. Του λέει, γίνατε και από πίσω. Το γυρίζει από πίσω, το δαγκώνει. Όχι, ρε φίλε, γεύσει πορτοκάλι, δεν το πιστεύω, λέει. Καταπληκτικό, έλα, πλάκα μου κάνει, του λέει ο διπλανός του. Όχι, του λέει, εσύ τι θες, τι σου λείψε. Εμένα μου λείψε, ρε παιδιά, ένα gin tonic. Παπ, βγάζει ένα πράσινο μήλο, του το δίνει. Πλάκα μου κάνει, λέει. Δάγκωσε, του λέει. Το δαγκώνει από μπροστά, χράτς. Όχι, ρε φίλε, έχει γεύσει τζιν, λέει, δεν το πιστεύω. Γίνατε και από πίσω, του λέει ο Κύπρος Παύλε μπάρμαν. Το γυρίζει, το δαγκώνει. Όχι, ρε φίλε, τόνικ, λέει, δεν το πιστεύω, τρελαδό. Κοιτάνε τον άνω, του λέει, εσύ τι θα ήθελες, τι σου έχει λείψει πιο πολύ τόσους μήνες που ταξιδεύουν. Παιδιά, να είμαι ειλικρινή, του λέει. Ναι, εμένα μου έχει λείψει, λέει, να κάνω στοματικό έρωτα σε μια γυναίκα. Παπ, βγάζει ο άλλος ένα μικρό μιλαράκι. Έλα, πλάκα μου κάνει, του λέει ο άνος. Δοκίμασε, του λέει. Δοκιμάζει ο άνος και παθαίνει σοκ. Τι γεύση έχει, του κάνουν οι άλλοι.
3: Μπράβο, Γιώργο.
2: Το έφαγε απ' την άλλη.
1: 6 με 7, 8, 9, 10.

0: Sport Sfera 989.
1: Η ώρα
2: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large, είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
1: Όλα είναι μουσική.
3: Τα μεγάλα λάθη.

Το Αγούστον Σφαίρα είναι επιτυχία.

0: είναι εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 2 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης by Italiano.
1: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
0: Σφαίρα, το ραδιόφωνο σου. 31.

0: 989 Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για τον ουρολόγο μου. Γιατί πήγα χθες για εξέταση και παρεξηγήθηκε, ρε φίλε, γιατί την ώρα που ήταν εκεί του χάιδεψε λίγο τα μαλλιά.
1: 6 με 7, 8,
3: 9,
1: 6 με 10. Πάμε και πρωινό Σφαίρα.
4: Όλα είναι μουσική.

0: Sport Sfera 989.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
1: Η μουσική σου.